0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Athens Free Radio στους 98,1. 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: ξύπνα, ξύπνα μωρό μου, είναι τρίτη. Χα, τρίτη φορά έφηβος ξανά, σε έχω ξεγκαγκανιά στη μωρή. Όχι αυτό, είναι τρίτη μέρα. Τρεις μέρες έχω βάλει κάτω ο απίστευτος. Πω, πω, και μιλάς ακόμα. Λοιπόν, μωρό μου, εγώ την πέφτω για ύπνο και από εκεί και μετά συνέχισε μόνος του. Στα καπώ.
1: Για να δούμε τι θα ακούσετε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα.
2: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
3: Την κάνει τώρα την τραχοτσίλο.
4: Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Και.
6: The show starts in 3.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με την Τζορτζίνα Τιγανορόγη. Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία στο Ζούμπερι, καθώς άγνωστοι προσέθεσαν ένα όμικρο στην κατάληξη της λέξης και τώρα όλοι αισθάνονται πληθυντικός του Ζούμπερος. Θυμίζουμε πως παρόμοια κατάσταση είχε δημιουργηθεί πριν από 2 χρόνια όταν οι ίδιοι άγνωστοι παραχαράκτες είχαν πολλαπλασιάσει τα 3-5 πηγάδια, προκαλώντας εγκεφαλικές βλάβες στους επιβαίνοντες του λεωφορείου που τώρα τους πήγαινε στην περιοχή 15 πηγάδια. Τέλος στις χάρτινες σακούλες συσκευασίας μαναβικής για μικρότερο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα αποφάσισε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ειδικά σεμινάρια καραβολίδα σε γερμά και μπακότερμα με αγκούρια για να πηγαίνουν οι καταναλωτές τα αγαθά σπίτι τους. Σε περιπτώσεις μεταφοράς αγκουριών με το στόμα θα υπάρχει κίτρινη κάρτα, ενώ οι μπανάνες επιτρέπεται να μεταφέρονται μονάχα με δοντάκια στην άκρη του τσαμπιού. Στιγμές αγωνίας για ζευγάρι μεσήλικων που παρακολουθούσαν το σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι. Ο σύζυγος αποκαλύπτει πως η σύντροφός είναι ένα ρομαντικό happy end, ενώ η σύζυγος δηλώνει πως ζούμαρε συνεχώς την εικόνα, καθώς το zoom in και το πριόνι όποιος δεν το ξέρει δρώνει. Αποκλειστικές δηλώσεις από τον ξάδερφο του πριονιού, κύριο Δημήτριο Σταυροκατσάβιδο. Υποψίες στις ανακριτικές αρχές για την ηλικία του αλυσοπρίονου, καθώς δείχνει εμφανώς μεγαλύτερο. Δηλαδή είναι όχι πριονιού, αλλά πριονόλντ. Λεπτομερές κάψιμο του Proficiency σε λίγο μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει τώρα ο τηγανιτός Φραπ Πουτσίνο. Και βασικά πρέπει να ξυπνήσετε. Άντε τώρα να ξυπνάς τρίτη πρωί.
2: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
1: Ξυπνήστε!
7: Σιγά ρε σύγω, θα έχεις το γάλα ρε.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
2: Τηγανιτός
0: Φραπουτσίνο. Ναι, η εκπομπή που για ακόμα ένα πρωινό θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Του χαλί. Του χαλί. Έλα ρε μαμά. Έλα ρε μαμά, με ξεφτυλίζεις αφού. Άσε με. Πάω βρίσες. 3, 2, 1. Go. Ναι, είναι τρίτη, ναι. Go. Ωραία, ξυπνήσουμε γεμάτη κέφι ενθουσιασμό. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες με πολύ καλή μουσική και πολύ καλή διάθεση για να ξυπνήσουμε υπέροχα μαζί αυτό το υπέροχο πρωινό. Να φας ένα κουβάς κάτι. Θυμόμαστε όλοι αυτή την ευχή που ανταλλάζουν οι χρυσόμυγες μεταξύ τους. μαθαίνοντας μας ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Αυτό που για κάποιον είναι σκατή, για άλλον είναι τούρτα. Και έτσι λοιπόν η Τρίτη το πρωί, η αγαπημένη μέρα Τρίτη, είπαμε Τρίτη, ναι, έλα Τρίτη εδώ, έλα μωρέ, έλα, πού σου μωρή. Η πιο συχαμένη μέρα της εβδομάδας του, ξεφτυλισμένη να πούμε. Η Δευτέρα κάτι έχει, είναι εφαψία του Σαββατοκύριακου, πάει και όλο τρίβεται πάνω στο σου και στο κου. Αφήνει λίγα απόνερα, δηλαδή εντάξει κάτι θυμόμαστε από όλα όσα δεν κάναμε το Σαββατοκύριακο και ξεκινάει καλά. Και έρχεται μετά η Τρίτη να μην σου λέει κοίτα από πίσω. Κάτσε μωρή, χωράω και δεν πάω να πούμε, δηλαδή. Έχει εργασάιμη από πίσω. Έχει εργασάιμες από μπροστά. Όταν από πίσω και από μπρος εργασάιμη συνεχώς, δεν μπορεί αυτό να παραπέμπει σε κάτι όμορφο. Ίσα ίσα παραπέμπει στο γεγονός ότι είναι Τρίτη. Α, ωραία, ναι, α, δεν σε χαιρέτησα πριν. Έλα μωρί, δεν σε είδα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς με κέφι και ενθουσιασμό θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτή τη δυσανεξία του πρωινού της Τρίτης. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, για ένα ακόμα πρωινό που είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί τώρα, εντάξει. Το λες και σχέση. Για δύο ώρες μετά ο καθένας θα μείνει λίγο μόνος του, να πάμε με άλλους να σκεφτούμε, ναι. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Δηλαδή το έχω πάθει σε απέτηση ζωής και σε δημόσιο ουρητήριο. Δεν είναι ωραίο πράγμα, δηλαδή θα αποτύχουμε στο τέλος, σας το λέω. Όπως και αν έχει, πρέπει αρχικά να βρούμε τους εσωτερικούς κινητροποιούς αυτούς τρόπους, τις φωνούλες από μέσα που φωνάζουν. Πρέπει να τσακούμε τις φωνούλες του υποσυνείδητου. Όπως εκείνη η περίπτωση ενός γιατρού, ο οποίος κλείνοντας το ιατρείο του στο τέλος της μέρας, μετά από τον κάματο να φοράς τώρα λευκές μπλούζες. Να μην ξέρω άλλος, είσαι γιατρός, έχεις τρελαθεί στη μαλακή. Μπέρδεψες το σκύπ με την ατλακόλ, δεν το ξέρει. Κλείνοντας όμως το ιατρείο του άνθρωπος, τέλος πάντων, άκουσε δύο φορές την εσωτερική του φωνούλα και αυτό ήταν κάτι που τον συνετάραξε. Γιατί την ώρα που έκλεινε το ιατρείο τον έπιασε το πείσμα, το γυνάτι. Άκουσε την εσωτερική του φωνούλα, αφού έχουμε πει ρε Μίτσο, απαγορεύονται οι σχέσεις με πελάτες ρε Μίτσο. Και εκεί ο Μίτσος, ενθυμούμενος τον όρκο στον Ιπποκράτη, έβαλε τα κλάματα. Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση, να πούμε, για να είμαστε αντικειμενικοί, να είμαστε καλοί στην απόδοσή μας και τα λοιπά. Και ο φίλος γιατρός Μίτσος μετάνιωσε. Έφταιγε και εκείνη, έφταιγε, αλλά και αυτός υποχώρησε, να πούμε, στα ορμέφητα τα σεξουαλικά. Θυμήθηκε στιγμές από τη κοινή του ερωτική ζωή. Δάκρυσε, ερεθίστηκε. Καμιά φορά είναι απλά υπερχείληση που βγαίνει προς τα πάνω, τέλος πάντων. Και μετά έρχεται η εσωτερική φωνούλα να τα ανατρέψει όλα. Την ώρα που ο Μίτσος θυμότανε όλα αυτά τα σεξουαλικά, ήρθε πάλι η φωνούλα και του λέει: Μίτσο, και να θυμάσαι, κτηνίατρος έχει σπουδάσει. Δηλαδή ήταν κτηνίατρος, και τόση ώρα που λέμε για τη φωνούλα και... Τέλος πάντων, είναι πρωί ακόμα και δεν θα τα καταλάβετε, αλλά αυτό κάνουν οι εσωτερικές φωνούλες. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν θα τις ακούσουμε. Αρχικά πάμε να δούμε αν μπορείτε να πεταχτείτε σαν νίντζα από το κρεβάτι σας. Και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα για ακόμα ένα πρωινό κάνει τον καταπληκτικό ήχο στον οποίο είχαμε εντρυφήσει, παρακολουθώντας Ζήνα, Γαβριέλα. Κορίτσια, τριφτείτε λίγο ρε κορίτσια. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε φορά η άλλη έχει σκοτώσει το δράκο, τον Ιούλιο Κέσσαρα. Ό,τι βρει να πούμε, το Γιάνγκο λέγοντας για δράκο. Ωραία, τρίβεστε και λίγο, δεν μας νοιάζει η υπόθεση. Κάποιος να το πει στους σεναριογράφους, παιδιά της σειράς, ότι ψιλοχέ κιόλας. Εκείνος ο ήχος ο καταπληκτικός, ο... σε οποιαδήποτε κίνηση. Δηλαδή σκότωνε στους εχθρούς, ανοιγόκλειε στα μάτια, πήγαινες για κατούριμα, οπ, ένα επιπλέον, οπα. Αν δεν βιάσει ο εσωτερικός ήχος του νίντζα, το... τότε θα δοκιμάσουμε να πεταχτούμε από το κρεβάτι σαν ελαττήριο. Τι νύστα είναι αυτή, ρε. Τι νύστα. Κάνει το ελαττήριο. Και εσείς μπορείτε να περπατάτε στον δρόμο και να σιγομουρμουράτε. Δηλαδή, ειδικά στα φανάρια που μαζεύεται πολλοί κόσμος για να περάσετε απέναντι. Κοιτάξτε δεξιά και αριστερά τους υπόλοιπους. Κοιτάξτε κάποιο στα μάτια και πείτε του καλημέρα. Ξέρατε ότι θα σταματήσουν και τα αυτοκίνητα. Θα περάσετε και μόνο σας. Οι άλλοι δεν θα ακολουθήσουν. Δηλαδή είναι ωραίο. Αν δεν πιάσει ούτε αυτό, να σας θυμίσω ότι είστε φτωχοί. Πλεμπαίοι, ελεηνοί, τρισάθλοι να πούμε. Και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας για να βγάλετε πολλά λεφτά. Για να μην έχετε τώρα σε 2-3 μέρες που θα πληρωθείτε. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή όσο προσπαθείτε εσείς δεν έχετε. Είναι πολύ καλό για εργαζόμενο. Είναι πολύ κακό για εξέταση σπέρματος. Θα βγείτε με το κουπάκι αδιανό να πούμε ξεφτυλιστείτε. Δηλαδή φέρτε από το σπίτι μερικά. Εν ανάγκη ξύστε πλακάκια. Κάντε κάτι. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό θα δοκιμάσουμε με το Γιωσιμίτσου των πρωινών επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα που είναι ανίκητο. Invisible. Όσο και να θέλετε να παραμείνετε στο κρεβάτι, μια μικρή εσωτερική υπενθύμηση και με μιας θα πεταχτείτε. Κατουριέστε. Κατουριέστε ρε. Ανελέητα κατουριέστε. Ακόμα και εσείς που δεν κατουριέστε, ακούγοντας το γεγονός ότι κατουριέστε, αρχίζετε και κατουριώσαστε. Και ακόμα και αν δεν θέλετε να τρέξετε προς τη λεκάνη, μεταφέρετε στην παθητική φωνή και σας κατουράει κάποιος άλλος. Όπως και αν έχει mind over body και ideas, η κίστη δεν σας αφήνει σε ησυχία, οπότε πρέπει να σηκωθείτε να πάτε μέχρι την τουαλέτα με εξαίρεση να κοιμόσαστε εκεί μέσα. Άλλοι επειδή έχουν τσακωθεί να πούμε με τη σύντροφό τους, άλλοι γιατί γουστάρουν το περιβάλλον. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα εσωτερικά κίνητρα που θα μας παρακινήσουν και σήμερα να πεταχτούμε από το κρεβάτι. Τι νύστα είναι αυτή, ρε. Τι νύστα είναι αυτή. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 29-9 που έχει βρεθεί κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο μες στη μούρη μας πρωί-πρωί. Θυμίζω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά που μας κάνουν ενταχτυρντή στην καλλιτεχνική ματαιοδοξία και γινόμαστε καμπόσοι με μια κονσόλα τόση. Το θέμα είναι πως εκφέρει το λόγο, δηλαδή το τόση μπορεί να σας δείξω μια σταλιά, αλλά το θέμα είναι με ενθουσιασμό και όταν υπάρχει ενθουσιασμό στο μια σταλιά δημιουργούνται και σε εμάς ψευδεστήσεις ότι ναι, υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, σαν σήμερα για να δούμε αρχικά τι έχουμε σε γλυκάκια. Όπα, γιορτάζει ο Κυριάκος. Τρίτη κιόλας. Είναι λίγο παράξενο, ο Κυριάκος γιορτάζει Τρίτη, Κυριακή, Σάββατο, η Παρασκευή, Δευτέρα. Δεν μας χέρθει, όλοι μαζί. Και μαζί με τον Κυριάκο γιορτάζει και η Πετρωνία. Αυτό δεν το είχαμε πάθει όλοι εμείς τα αγοράκια σε εφηβική στήση. Δηλαδή σε φίλοι δεν το έχω. Αλλά 2-3 Πετρωνίες τις έχω πάθει. Δηλαδή δεν μπορεί. Δεν τις θυμάμαι τώρα γιατί δεν θέλω να θυμάμαι οικία κακά. Αλλά πρέπει λογικά να το έχω πάθει. Είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού. Ή που πλησιάζει την άλλη και δεν μπορώ, μην τρως άλλο. Καλά που θα πλύνω τα πιάτα. Πώς να σε σμπρώξω να βγούμε μετά από το εστιατόριο που θα σφινώνεις, δηλαδή. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Αχ, καρδούλα. Αυτό είναι που φεύγει στον αέρα, ξέρετε, που χάνεται. Χαμού. Χαμού. Για να δούμε τι θα γίνει σαν σήμερα το 1825. Θα πάνε εδώ οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων, ο Σπανιολάκης, ο Ορλάνδος και ο Λουριώτης. Τώρα στείλαμε Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης. Τι είναι αυτή ρε να πούμε εδώ. Τέλος πάντων, θα πάνε στο Foreign Office. Στον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, τον Κάνινγκ, που αργότερα τον κάναμε και πλατεία. Μεγάλος φιλέλληνας, γι' αυτό τον κάναμε και πλατεία που δεν βρίσκεις να παρκάρεις ποτέ. καταπληκτικός σκατφίνθη ψυχός του κερατά. Και θα τους πει ότι, παιδιά, εντάξει, να κάνουμε το κράτος, αλλά μην είστε και ανεξάρτητοι. Άμα σας αφήσουμε ανεξάρτητους, θα κάνετε μαλακθήμφι. Πώς κάνουν όταν είσαι 18 χρονών και μένεις μόνος σου, που έχεις τα λεφτά για το ενίκιο και παπ, τα κερνάς ποτάκι. Δηλαδή, αφού θα την κάνεις τη μαλακθήμφι. Τέλος πάντων, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Να, το 1964 θα κυκλοφορήσει το κόμικ Μαφάλντα από το φίλο μας τον Κίνο, που τον είχαμε παλιότερα για καρτουνίστα και πανέξυπνο άνθρωπο και τα λοιπά, και τώρα το έχουμε και πάμε και το παίζουμε, να πούμε όλοι μαζί στα πρατήρια εκεί του. Είναι λίγο παράξενο. Εν τω μεταξύ, δεν παίζουμε ποτέ τούτο που δείχνει και μια οικειοποίηση, πάντοτε παίζουμε Κίνο, δηλαδή του αλουνού. Είναι λίγο παράξενο. Η Μαφάλντα, που είναι μια πιτσιρίκα που αντιμετωπίζει τον κόσμο των μεγάλων και τον βλέπει στις κανονικές του διαστάσεις, είναι πάρα πολύ καλό όσοι δεν έχετε έτσι. Δηλαδή, feeling Μαφάλντα στην τοποθεσία ενήλικες, και είναι κάτι που θα μας φλακώσει στη στεναχώρια. Με τούτο και με εκείνο ήρθε κι άλλο στην παρέα. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Θα γεννηθεί το 1949 ο φίλος μας ο Γιώργος ο Νταλάρας. Το οποίο δεν το λένε Νταλάρα, το λένε Νταράλα νομίζω. Αλλά δεν πάει να πούμε, δεν μπορεί να αγοράσεις το δίσκο έτσι. Και έκανε ένα μικρό τέτοιο. Είναι σαν το, σαν το Bruce Wayne που φοράει τη μάσκα, που αφήνει το, το στόμα του ακάλυπτο και κάτω από τη μύτη και μιλάει και με αυτή τη φωνή. Αλλά... και κανείς δεν καταλαβαίνει. Ακόμα και σαν τον Clark Kent. Αλλάζει λίγο τη... το χτένισμα, να πούμε, μπροστά το τσουλούφι, βγάζει και τα γυαλιά και πει ποιος να είναι αυτός, ποιος να είναι αυτός. Επίσης θα γεννηθεί ο φίλος μας το 1957 ο Σοκράτης ο Μάλαμας, που εμένα δεν μ' αρέσει αλλά τον συμπαθώ γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι ο μόνος που πηγαίνει, παιδιά, πιωμένος ήδη στις συναυλίες του, το οποίο το εκτιμάς, είναι ωραίο. Και το 1973 θα γεννηθεί η αδερφή μου. Τώρα βέβαια, επειδή δεν την ξέρει κανένας, να πούμε τη Λένα. Θα γεννηθεί και ο Φίβος Δελιβοριάς, άλλος τραγουδοποιός. Για να ρίξουμε και κάτι στο διάσημο, να πούμε, να μην έρχονται οι παπαράτσι και διάφορα με τέτοια άλλα πράγματα, να με ξεβράκω τα απόξω από το σπίτι, να πούμε, επειδή γεννήθηκε η αδερφή μου. Περιμένετε 3 χρόνια που θα γεννηθώ κι εγώ. Το 1913 θα γεννηθεί ο Ρούντολφ Ντίζελ. Έλα μωρή αρρώστια, Ντίζελ, που εφήβρε τη μηχανή εσωτερικής καύσης, που πήρε και το όνομά του, να πούμε, και τα λοιπά, και τώρα δεν έχουμε λεφτά να πάμε να το βάλουμε στο αυτοκίνητο. Κατεβαίνετε, το χαϊδεύετε, το κοιτάτε, το γλύφετε, το σαλιώνετε, το πλένετε, το ξύνετε, το ξανασκεπάζετε και πάτε με τα πόδια. Δηλαδή, παιδιά, ακριβώς το ίδιο πράγμα έχω κάνει στην ερωτική μου ζωή. Και το έχω κάνει στον εαυτό μου. Χωρίς καν, να πούμε, να χρεώνεσαι αυτοκίνητα και συμβόλαια και leasing και κάτι τέτοια. Ας μείνουμε στο pleasing. Και το 1927 ο Willem Einthoven, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα, θα πεθάνει κι αυτός. Έλα ρε γαμώτο. Επίσης μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε, παιδιά, ο φίλος μας ο Θερβάντεθ. Έλα μωρή αρρώθια, Θερβάντεθ. Ισπανός, όχι, μου έχει φύγει το δοντάκι. Ο Μικέλ Δε Θερβάντες Σαβέδρα. Έλα μωρή αρρώστια, Σαβέδρα. Θα γεννηθεί σήμερα, σαν σήμερα, στις 29 Σεπτεμβρίου. Ήταν μια καταπληκτική περίπτωση ο φίλος μας ο Μικέλ. Είναι αυτός που έγραψε τον Δον Κιχώτη. Από μικρός, ό,τι έβρισκε μπροστά του, να πούμε, πήγαινε και το διάβαζε. Έβρισκε, να πούμε, εγκυκλοπαίδη, διάβαζε. Έβρισκε πορνό, το διάβαζε. Ξανάβησε την εγκυκλοπαίδεια, έβαζε μέσα το πορνό και το διάβαζε κρυφά, όπως κάναμε και στο σχολείο. Θα πάει στην ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571. Θα φάει 2 σφαίρες, θα φάει και μια στο χέρι, θα μείνει κουλός και θα λέει ότι ήταν μια καταπληκτική στιγμή. Εντάξει, το έχω πάθει και εγώ, που σας έλεγα, στην ερωτική μου ζωή, έφηβος, που είχα πάθει την Πετρωνία. Είχα μείνει και εγώ κουλός από το ένα χέρι, αλλά συνέχιζα με το άλλο. Δεν με πτώησε. Η μούσα ήταν εκεί. Την κυνηγούσα, τη σημάδευα. Και τι άλλο θα... που τα χτύπησε στο χέρι του, είχε πει αυτή την καταπληκτική έκφραση που έλεγε ότι μπορεί να κοπάνισε το αριστερό μου χέρι, αλλά αυτό είναι προς μεγαλύτερη δόξα του δεξιού. Αυτό το έχω πάθει τώρα και σε φάουλ που έφαγα την καραβολίδα, να πούμε, το αλουνού στο σουτ στα αρχή, που ήμουν ατύχος, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα γίνει κακομοίρα, μετά θα τον συλλάβουν, να πούμε, θα πάει στο Αλγέρι, θα τον συλλάβουν, θα στέλνουν κάτι λεφτά, στείλτε τον πίσω, θα πάει με κάτι άλλους μαζί σε μια σπηλιά να κρυφτούνε, θα τους πιάσουν, αυτός θα βγει μπροστά και θα πει «Δεν φταίγα εγώ, αυτοί φταίγανε, αλλά επειδή βγήκε μπροστά, τον εκτίμησε και ο Σουλτάνος του Αλιβερίου». Τέλος πάντων, είχα, όχι Αλιβέρι, Αλγέρι, είναι πολύ κοντά αυτά, αλλά με τη βενζίνη τώρα μέχρι Χαλκίδα και άμα θέλετε. Τέλος πάντων, θα γυρίσει πίσω, θα παντρευτεί μια πιτσιρίκα 18 χρόνια μικρότερη. Τώρα δεν έχει generation gap εκεί. Θα μου πείτε με ένα χέρι, μέχρι να μάθει αυτή και μέχρι να ξεχάσει αυτός, θα συγκλίνει η διαφορά. Τέλος πάντων. Και μετά θα γράψει για το φίλο μας τον Δο Κιχώτη, που βιδώνεται, να πούμε, ένας παλιός έτσι υπότης επαρμένος, θα καβαλήσει το άλογο του, το κακόμοιρο, να πούμε, τιμόροπο του φίλου μας του Δο Κιχώτη. Το λέγανε Αχαμνόεντα. Είναι, πως λέμε, ο Ντορίς, αλλά ξεκινάει από ψή. Θα πάρει και το Σάντσο Πάντσα. Θα κυνηγάει την Τουλτσινέα, την οποία την έβλεπε πανεύλοχη. Η Τουλτσινέα εντωμεταξύ ήταν παντρεμένη φουρνάρισα χοντρή, με 5-6 κρεατοελιές στη μούρη, με τρίχες κιόλας. Ακούκουτσες οι ελιές. Τέλος πάντων, και στο τέλος θα πεθάνει ωραίος και θα πάει να πει ότι, λίγο πριν πεθάνει, ότι τα δικά μου παθήματα πήγαινε, πείτε τα και στους άλλους. Τον συμπαθούμε πάρα πολύ, το φίλο μας τον Μιγγέλ. Και πάνω κάτω και πέρα δόθε, είναι μια μέθοδος σωστή. Τυφλώνει λίγο, αλλά θα τη βρούμε την άκρη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνεται. Να και ο Μανώλης που λέει καλημέρα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Έχουμε και άγνωστο, έχουμε και κρυφό. Αν γίνεται, τους λες να μην πηγαίνουν να κοπανάνε, να πούμε, στο πεδίο βολής, οπότε να κανονίζουμε μια μέρα. Δηλαδή είναι ενοχλητικό αυτό το τρρτ, τρρτ. Τι τρρτ να πούμε. Καλή ακρόαση λέει, πότε να σε περιμένουμε. Μανώλη μου, να περάσω σήμερα, είναι μια καλή μέρα, το ξέρουν τα παιδιά. Γιατί κάθε φορά που έρχομαι τα βάζετε και κάνουν γόπινγκ, κολοχτύπινγκ, κάτι, ό,τι σε ψάρια να πούμε, είναι λίγο άσχημο. Έχεις τους βοηθούς σήμερα ή θα έρχομαι μόνος μου? Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, συχαμένη, κατάπτυστη τριτούλα. Είπες τριτούλα? Πούσου μωρί. Όχι Μαρίτα, μόχι εσένα, φύγε από τη μέση. Πούσου μωρί. Ρε Μαρίτα, φύγε να είναι. Πούσου. Ρε Μαρίτα, την Τρίτη σημαδεύω. Τουλάχιστον θα έχουμε παρηγοριά το βράδυ με μυθολόγιο. Φυσικά, από την επόμενη εβδομάδα όμως θα παραγωγηθούμε αναδρομικά, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κάνω και εγώ σε περιπτώσεις που πλέον με προδίδει η σεξουαλική μου ικανότητα. Οπότε λέω μια ιστορία, να πούμε, στη συμμετέχουσα από το 1994 που ήμουνα Πετρονία. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μουσά το ερωτικό αγόρι. Καλή εβδομάδα λέει, δεν είπαμε. Καλή εβδομάδα λοιπόν, έστω και λίγο καθυστερημένα. Καλή εβδομάδα, τι εννοείς λίγο καθυστερημένα? Έχει 6 Δευτέρα αφήσεις. Τώρα έχει συνηθίσει και μιλάει στο σπίτι, να πούμε, στον Κωνσταντίνο. Και σου λέει θα μείνει. Είναι η Τρίτη, δηλαδή και εσύ άργησες λίγο. Άργησες λίγο εσύ. Ήτανε που ήταν αυτός παραβά γρήγορος, να πούμε. Θα τα βρείτε κάπου στη μέση. Την ώρα που αυτός θα καπνίζει, εσύ θα κοιμάσαι και θα ανταλλάξετε απόψεις. Έτσι ναι, έτσι να το καταλάβω. Να και ο φίλος ο Κώστας που λέει καλημέρα, Λευκέ, Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Συχαμένη, κατάπτυστη πριν το τριτούλα. Και αφού σηκώθηκα σαν ελαττήριο τσανιανιανιανια και είμαι πανέτοιμος να δράξω τη μέρα, αφού ως γνωστόν το πρωινό πουλί πιάνει το σταφύλι. Σοβαρά Κώστα μου, το δικό σου πρωινό πουλί πιάνει σταφύλια? Εγώ θυμάμαι παλιά εκεί που έφτανε, δηλαδή ένα ερτζιανά το πιάνε. Αλλά μετά το πιάνα κι εγώ. πάρα πολύ ωραία έχουμε περάσει με τα πρωινά πουλιά. Εν συνεχεία εννοώ στις μέρες, όχι ότι ήρθανε τίποτα ξένα. Αλλά τώρα εντάξει, περιορέξεως. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα, σήμερα έχει νύστα, μην βίλεσαι. Δεν είπαμε από πριν. Τα μάτια μου δεν ανοίγουν, δοκιμάζουμε alternatives. Να ανοίξουν τα χέρια σου σε μεγάλη αγκαλιά, να ανοίξουν τα πόδια και αγκαλιά και ανοιχτά πόδια και κλειστά μάτια, να σας ζήσει, Νάντια μου. Έχω μια απορία, λέει. Αν δουλέψω με γυαλιά ηλίου μέσα στο γραφείο, πιστεύεις ότι θα είναι περίεργο? Όχι. Θα βγάλεις και ένα κουπάκι δίπλα, σου αφήνουν τα ψηλά. Δεν θα είναι περίεργο, θα βγάλεις και χαρτζηλίκι. Δεν θέλω να δώσω στόχο, λέει, απαρατήρητη θέλω να περάσω. Νάντια μου. Και δεν μπαίνεις μέσα σε ένα συρτάρι, κοπέλα μου, να πούμε. Να κλειδωθείς κιόλας και μετά κατά τις 3 ξεκινά κοπάνατο. Κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο. Beat it, αυτό του Michael Jackson. Θα τη βρούμε την άκρη. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε, λίγο στραβά άρχισε η μέρα σήμερα. Το ίδιο πράγμα έπαθα και εγώ στο πρωινό κατούριμα, ρε Αρχοντούλα. Δηλαδή, αφού το ξέρω, να πούμε, κατά τον απέναντι στόχο οπλίσατε, πυροδοτήσατε και πετυχαίνω το διπλανό μου. Δεν φταίω εγώ, αλλά οι κουτσές και οι στραβές έχουν τις τύχες τις καλές. Εμένα δεν μου κουτσένει, μόνο στραβή μου είναι. Αρχοντούλα, έχουμε σίγουρα την ίδια συζήτηση. Μάλλον όχι. Αλλά δεν μασάμε, λέει, πάμε ρε αλητία. Αρχοντούλα μου, ποια είναι η δυσανεξία, τι συνέβη? Για να δεις ότι δεν είναι τόσο στραβό όσο φαντάζεσαι. Μην κοιτάς τώρα που αριστερή μου κολότσεπη είναι συνέχεια τρύπια. Είναι άλλο το... Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα Φωτεινέ παντογνώστη. Α, τι ωραία λέει που μας είπες για το Θερβάντεθ. Βλέπω τόσα χρόνια το άγαλμά του στην ΑΦΠΑΚ το λέει και δεν ήξερα ακριβώς την ιστορία του. Ναι, έχει μια πολύ ωραία έτσι, ιστορία ζωής. Έχει κι άλλα που του συνέβησαν. Δεν τα είπα όλα και τον συμπαθούμε πάρα πολύ. Άθε που, δηλαδή θέλει να το πει θωστά, η Ισπανική είναι καταπληκτική. Θα γλώσσα. Η Ισπανική είναι καταπληκτική. Θα γλώσσα. Η Ισπανική είναι καταπληκτική. Θα γλώσσα. Βλέπετε ότι όσο και να μειώσεις την ένταση στη δεύτερη μεριά της πρότασης, η Ισπανική παραμένει καταπληκτική. Και στην άφακτο. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα, πρωινή οπτασία του ραδιοφώνου, πρωί-πρωί με έβαλε να αντιμετρήσουμε. Όχι, δε. Εντάξει, τυχερός είσαι το πρωί, λίγο ενθουσιασμός, λίγο υπερδιαστολή, κανα πόντο τον κερδίζεις. Την κουρτίνα και την έβγαλε 2 πόντους πιο κοντή. Της κοντής κουρτινής της φταίνει πόντι. Είναι σημαντική, λέει, 2 πόντι στην κουρτίνα. Ό,τι πεις, λέω. Και σωστά έκανε, Κωνσταντίνε, που δεν έμπλεξε σε αντιπαραβολή επιχειρημάτων με τον κουρτινομετρίχτα. Με τρίχτρα. Ο Παμαϊθό Μιγγέλ, δεν μπορεί να το πει. Κούρτινο με τρίχτρα. Γιατί εκεί δεν θα βγάλει άκρη. Δηλαδή, τόσο δεν είναι 2 πόντι. Τόσο είναι οι 2 πόντι που λείπουν. Μαζί με τους προηγούμενους που δεν ήρθανε, βάλει και αυτούς που δεν έχουμε. Μαζεύονται πολύ. Φασούλι το φασούλι. Γεμίζει το σακούλι, κάτι τέτοια πραγματάκια. Να το προσέχετε γιατί είναι πολύ καλό για πρωτεΐνες. Πάμε να κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε. Γιωματί κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακα. Τι λίστα είναι αυτή? Γράφετε το μήνυμά σας, μας έρχεται εδώ και τι ωραία που περνάμε. Κιουκιουκιουβ και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Κιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκι Και εσείς, τι ακούτε το πρωί?
1: Εγώ ακούω συνέχεια τηγανιτό φραπουτσίνο.
0: Δεν τρέπεσαι ρε καραγκιόζη να πούμε?
2: Κοντζά μαντράχαλος 2 μέτρα με 1,65 ύψος. Οικογένεια με 4 παιδιά. Το ένα δικό σου, βιοπαλαιστής τυρέμπορας άτρυπης γραβιέρας. Να ακούς τέτοιου χαμηλού επίπεδου αηδίες.
1: Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει.
3: Είσαι μαλακάς.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξαναέχει το χαλί όταν παίξει. Όταν παίξει. Όταν.

0: ότι υπάρχει αυτή η γιορτή. Κέρασμα μην περιμένετε, γιατί και ο ίδιος το περιμένει. Αλλά μισό λεπτάκι, θα είμαστε δόλοι του κερατά. Έχω πατήσει, δουλεύει τίποτα από αυτά? Αφού έχω το σποτάκι.
1: Κοριτσάρα μου,
0: Κυριάκο, καλημέρα. Μου, καλημέρα κοριτσάρα μου, και εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλά.
0: Ισχύουν αυτά που μάθαμε?
1: Αν είναι αυτό που φαντάζομαι.
0: Σημαδεύεις μπιντέ, κατουράς λεκάνη. Κυριακό, πες τα όλα.
1: Είμαι πολύ καλός στο σημάδι. Είμαι πολύ καλός. Βέβαια, έχω γίνει καλός, γιατί πριν γίνω καλός.
0: Το πήγαινες γύρω-γύρω, έπαιρνες και το πλυντήριο και το όλα.
1: Ξέρεις, δεν είχα προπόνηση, δεν είχα τέτοια πράγματα και έπρεπε να μάθω με κάποιο τρόπο.
0: Από αυτά που δεν είχες, σήμερα όμως που έχεις γιορτή, ισχύει αυτό που μάθαμε?
1: Ρε, είσαι καλά.
0: Τι? Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις? Όλα καλά?
1: Καλά.
0: Τι να λέει, παρές, καλά. Εντάξει.
1: Μην υγεία. Το κάνεις αυτό πάλι για τα δώρα και τα τέτοια.
0: Όχι, εγώ αν έχεις γιορτή 7... στο σχολείο. Αν ετοιμάζεσαι για την 28η.
1: Σήμερα είναι το Αγίου Κυριάκου.
0: Σήμερα, έτσι λέει εδώ πέρα, και της Πετρωνίας. Έχεις αισθανθεί Πετρωνία?
1: Δεν ξέρω πώς χαιρέτησα στην αρχή. Εγώ είμαι της Αγίας Κυριακής. Καταλαβαίνεις γιατί?
0: Κοίταξε να δεις, όχι.
1: 7 Ιουλίου.
0: Ναι, όχι. Αλλά...
1: 7 Ιουλίου.
0: Πέρασε ρε εσύ αυτό.
1: Μην περιμένεις τώρα δώρα και μου αρχίζει να μου λες.
0: Όχι,
1: τέτοια.
0: Γιατί είχαμε έτοιμα εδώ η εκπομπή. Έχει μαζέψει λεφτά, πολλά λεφτά. Και θέλουμε να στα δώσουμε. Αλλά αφού δεν γιορτάζει σήμερα, δεν πειράζει. Τα φάμε μόνοι μας. Έχασες, Κυριάκο μου. Δεν πειράζει. Κρίμα.
1: Κοίτα ρε, μόνο τώρα... ο Πάνος είναι τυχερός. Μόνο αυτός κερδίζει.
0: Ο Πάνος κερδίζει, αλλά κάνει και κάτι. Είναι Αθηνά και χείρα κίνηση. Εσύ την κινείς τη χείρα σου.
1: Ρε, παιδί μου. Κάτι γίνεται.
0: Πού σε ρε μάλλη, λίγο κάτι γίνεται να είναι. Άρα δεν γιορτάζει σήμερα?
1: Όχι, 7 Ιουλίου. Αλλά αν με πάρεις 7 Ιουλίου θα σου πω 29 Σεπτέμβρη.
0: Ωραία, εγώ για τα χρόνια πολλά, δηλαδή δεν χρεώνουμε γι' αυτό. Θα το πεις τζάμπα είναι.
1: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, δέχομαι τα χρόνια πολλά, δέχομαι τα δώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί το πήρες τώρα, θα το κρατήσεις μέχρι 7 Ιουλίου, θα χαλάσεις το γλυκό ή αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, άμα το πας, σημείως, από ό,τι ξέρω, μου πρέπει να τη φύγει, θα φύγει σύντομα. Ναι.
1: Οπότε τα δέχομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: από μένα.
1: Δεν είναι...
0: Αλλά διάφορα, ναι, αδιάφορα λίγο δεν.
1: Αλλά δεν το δώρο, αυτό με πρόβλημα. Το δικό μου.
0: Ακούγονται
1: το
0: από
1: κέρασμα.
0: Πίσω κάτι πριτσινοκατσάβιδα, κάτι βίδες. Και,
1: ναι,
0: πού είσαι,
1: ναι,
0: είσαι,
1: ναι.
0: Είσαι στην εργασία σου, είσαι?
1: Είμαι, ναι, εργασία.
0: Κοιμόσουνα τώρα, σε ξύπνησα.
1: Δεν μου είπανε και
0: χίλια συγγνώμη.
1: Δεν μου είπανε τέτοιο, ρε. Χρόνια πολλά. Είσαι ο πρώτος. Αλλά δεν γιορτάζω σήμερα.
0: Και εσύ καλός είσαι. Και εσύ. Ανταλλάξουμε τη φιλοφρονήσει καθημερινά να το κάνουμε αυτό. Και τίποτα.
1: Ναι,
0: είναι εκεί πέρα και απλά κάνουν φασαρία και δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν.
0: Έλα,
1: και τώρα θέλουμε κάτι να μεταφέρουμε από εδώ και από εκεί και άσε με να.
0: Εσύ τι δουλειά έχεις, δεσύ? Εσύ πες τους, να πάρτε το από εδώ και πηγαίνετε από εκεί. Δηλαδή...
1: Λες να τους πω ότι όντως γιορτάζω σήμερα να την
0: ναι,
1: κάνω.
0: Να γλιτώσει το από εκεί. Δηλαδή το από εδώ εντάξει, αλλά από εκεί είναι το πρόβλημα. Αν θυμάμαι καλά. Από... Όλα καλά όμως. Πώς έχει ξεκινήσει
1: καλά,
0: η εβδομάδα σου?
1: Κουρασμένο σήμερα, Αλέξανδρε. Γι' αυτό έρχομαι για δουλειά. Κοιμάμαι.
0: Καλά κάνεις, αγόρι μου. Καλά κάνεις. Τις υπόλοιπες φορές που κουράζεις, δηλαδή είσαι κουρασμένος από το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ρε.
0: Τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο
0: ναι.
1: Είχαμε πράγματα να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Με τα οικογενειακά.
0: Τι οικογενειακά μας πράγματα? Φωνά... Κάνατε καινούριο μέλος της οικογένειας?
1: Μα, όχι ρε, όχι τέτοια πράγματα.
0: Okay.
1: Μας είχαμε κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις.
0: Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις.
1: Έπρεπε να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί.
0: Δεν υπάρχει πρέπει.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει, ήταν στοχεύω που πηγαίνω, Αλεξάνδρε. Δεν πάω έτσι.
0: Α, ωραία.
1: Πάω εκεί που έχει καλό φαΐ, που έχει
0: ποτό. Ποια γιαγιά πήρε τη σύνταξη? Την πήρανε νωρίς είναι.
1: Δεν ήταν και πολύ γιαγιά, αλλά εντάξει.
0: Αλλά τη σύνταξη την έχει.
1: Είπαμε.
0: Ναι, έφυγες με σακούλες γεμάτες, προφανώς.
1: Κάτι τσιμπήσαμε.
0: Κάτι
1: τσιμπήσαμε. Και ξέρεις ότι τσιμπάς, καλό είναι.
0: Δεν είναι πάντα καλό. Έχει τύχει καλό, να τσιμπήσω και καλό. Να είναι αειδιαστικό.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Εγώ έχει τύχει να τσιμπήσω και λέω όπα,
0: ναι.
1: Καλό είναι.
0: Σοβαρά.
1: Είναι.
0: Αντρικά όμως. Όπα, ναι. Αντρικά. Δύο μέτρα
1: αντρικά,
0: είναι πάντα καλό. Όπα, να είναι. Και είσαι ευτυχισμένος και κουράστηκες από την επίσκεψη στο ΣΟΙ.
1: Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς ΣΟΙ, αλλά σου λέω, πέρασαμε καλά.
0: Τι δεν ήταν οικογενειακό, δεν ήταν ΣΟΙ, δεν ήταν, τι διάλογο ήταν.
1: Οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν ήταν.
0: Τι είπε, είχατε να πάτε σε βαφτίσια, σε γιορτές, σε τέτοια.
1: Δεν πήγα. Περίπου.
0: Τι περίπου βαφτίσια? Το βάζουν, αλλά δεν του κουτά το κεφάλι μέσα.
1: Δεν πήγα σε βαφτίσια.
0: Τι πήγε, σε γάμο, πήγε σε.
1: Ούτε σε γάμο.
0: Τι σε διαζύγιο πήγε?

0: Όχι ρε παιδί μου, σε σπίτι πήγα.
1: Ναι, τι.
0: Εμείς εδώ στην Καλαμάτα πάμε σε σπίτια και αράζουμε.
1: Έξω από τα σπίτια, στις αυλές και καπνίζετε τον καζόν.
0: Αυτές είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις.
1: Μπαίνετε σε ένα σπίτι και αράζετε.
0: Ναι.
1: Και είναι υποχρέωσή σου να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, άμα δεν θες να γίνεις κλεπταποδόχος, δεν μπορείς να μείνεις στην Καλαμάτα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Ρε, όλα γίνονται.
1: Να το πάλι. Τα έχουν κάνει σκατφή, Κυριακό. Πήγαινε.
0: Τώρα θα.
1: Πήγαινε αντρικά.
0: Θα πέσει πολύ σφυρί, ρε.
1: Έτσι,
0: πολύ.
1: Ρε. Πήγαινε αντρικά και αφήσω άμα ξανακάνετε φασαρία την ώρα που κοιμάμαι όσο δουλεύω, θα γίνεις κακομοίρας.
0: Ναι. Άκου, άκου τώρα.
1: Άκου τώρα, να μην μπορείς να πούμε ένας άνθρωπος να πάρει ένα λιπνάκο. Πήγαινε αγορίνα μου εκεί πέρα. Χώσου. Χρόνια πολλά για τις 7 Ιουλίου.
0: Ωραία, μην το ξεχάσεις πάλι. 7, 7.
1: Ναι, 7.
0: Είμαστε μαζί το καλοκαίρι. Εσύ 30.
1: Δεν είμαστε μαζί. Ήταν ένας πειραματισμός μονάχα και θα. Φιλιά,
0: εγώ ήθελα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα όμως.
1: Εσύ ήθελες από τις 7 Ιουνίου. Εγώ αρνιόμουν. Φιλιά, Κυριακό μου. Καλή συνέχεια. Φιλιά, όνειρα φιλιά, γλυκά.
0: Φιλιά, ναι. Φιλιά, Αλέξανδρε μου.
1: Πόπο, κοίτα τους άλλους να μου σπάνε πιάτα από πίσω. Το γλεντάνε. Μα τι ωραία που περνάτε, δηλαδή. Μισό λεπτάκι, μιας και είμαστε τώρα στην πορεία που βελτιώνουμε την καθημερινότητα ολωνώνε. Θα πατήσω το 4 και το 14. Καθίστε να φτιάξουμε τώρα και ένα ακόμα πρωινό, γιατί δεν μ' αρέσει αυτά τα που ξυπνάτε όλο το πρωί να πούμε και είστε σκατφίλθοι. Έχετε 24 ώρες μετά το ξύπνημά σας να είστε. Δηλαδή για 2-3 λεπτά να αισθανόμαστε όμορφα, ξέρω εγώ, να είναι λίγο πιο δαχτυρδί. Τι θα γίνει. Αποτύχαμε. Παιδιά, παίρνω την αρχοντούλα. Αλλά την έχει πάρει ο ίδιος όπως πρέπει. Α, έλα βρε αρχοντούλα μου, και νόμιζα ότι ήταν οριακά σεξ. Εγώ σε παίρνω και εσύ κοιμάσαι. Δηλαδή, μην το κάνεις αυτό.
2: Όχι, δεν κοιμάμαι.
1: Πώς αφού
2: κοιμώσαι. Έχω σηκωθεί, μιλάμε, έχω φορτσάρι πρωί-πρωί, δεν φαντάζεσαι.
1: Γι' αυτό ακριβώς σε πήρα, γιατί είπες ότι το πρωινό σου ήταν άσχημο.
2: Ναι, λίγο, ναι, θυμ πρωί-πρωί.
1: Θυμ-θυμ το πρωί, καλό είναι.
2: Τι να
1: θυμεύει. Στα αγοράκια
2: όχι,
1: πάει
2: δεν ήταν αυτό το θυμ-θυμ, καταλαβαίνεις. Ήταν το άλλο, το κακό.
1: Α, που έρχεται κάποιος άλλος και σε θυμ-θυμ. τι συνέβη, είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε για να το φτιάξουμε δηλαδή. Δεν, να δεις ότι όλα έχουν και άλλη οπτική.
2: Ξεκίνησε με το δεν ανοίγει ο υπολογιστής μου.
1: Ωραία.
2: Οπότε, μέχρι να βρω τι γίνεται και γιατί δεν δίνει ρεύμα ο υπολογιστής μου, ας πούμε, έχω πέσει κάτω στα 4.
1: Τακ!
2: Αλλάζω μπρίζες,
1: ναι, ναι.
2: Κάνω αυτό.
1: Ναι. στο γραφείο.
2: Τελικά,
1: στο σπίτι.
2: Εντάξει, το βρήκα. Στο γραφείο.
1: Έπεσε στα 4 στο γραφείο.
2: Ναι.
1: Και
2: ναι, ναι.
1: Πόσο είναι η αύξηση και η προαγωγή? Πόσο είναι, πόσο ποσοστό?
2: Δεν ήταν ρε παιδί μου κανένας έτσι πιο πάνω γαμώτο. Δηλαδή
1: τζάμπα
2: το σκύψιμο στα 4, κατάλαβες.
1: Δεν
2: ναι.
1: Έπρεπε να σηκωθείς, έπρεπε να αφήσεις χαλασμένο. Και μπήκες από κάτω στα 4. Και φτιάχνω υπολογιστής με αυτό. Τι έχετε κανένα Κύπριο συνάδελφο, το Γιώργο υπολογιστή?
2: Όχι, απλά είχε χαλάσει το UPS, οπότε έπρεπε να αλλάξω βρίζες. Αλλά άμα δεις την κατάσταση εδώ μέσα, με τα πολύβριζα και αυτά, είναι λίγο περίεργο, καταλαβαίνεις.
1: Και όλο αυτό φτιάχνουμε το να πέφτεις εσύ στα 4.
2: Να αλλάζω βρίζες στα πολύβριζα.
1: Έχει τύχει αυτό. Άλλοι συνάδελφοι να σου πούνε και εμένα δεν μπαίνει ρεύμα, γαμφίνει τη μητρική σου και κάτι τέτοια?
2: Πέφτε δηλαδή κάτω, ναι.
1: Αυτό ήταν το άσχημο, μωρέ.
2: Αυτό ήταν. Τι ήθελα κι άλλο πρωί-πρωί.
1: Μα εσύ φταίς να πούμε. Δεν ξέρω πόση ώρα έμεινες στα 4. Όση ώρα μένεις θα έχει κι άλλο. Συνήθως έτσι γίνεται. Αυτό είναι ωραίο ότι δεν δουλεύει. Άρα δεν δουλεύει ο υπολογιστής, άρα δεν μπορείς να δουλέψεις.
2: Έχω του κόσμου τη δουλειά, δεν φαντάζεσαι. Έπρεπε να δουλέψω.
1: Ωραία, γιατί και θα την τελειώσεις σήμερα?
2: Όχι.
1: Άρα τι σκοτώνεις?
2: Τι θες να πεις, δηλαδή, δεν σε κατάλαβα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ φεύγεις από τη δουλειά και μπορούμε να καταλάβουμε ποιες μέρες είναι γεμάτες effort με το αν τα γόνατα και οι αγώνες σου είναι λίγο μελαμιασμένοι.
2: Εντάξει, έτυχε ρε παιδί μου σήμερα αυτό.
1: Ναι, άλλες μέρες πέφτεις στα νάσκελα, πας από πάνω και κουνέσαι τον πολυέλαιο, δηλαδή πας και χορεύεις pole dancing και ας πούμε στο στήλο της Λία Πόξο. Πώς το κάνετε αυτό?
2: Εντάξει, όχι, δεν φτάνουμε σε τόσο ακραία ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Πάντως δεν ήταν πολύ άσχημο, δηλαδή εσύ το έκανες άσχημο.
2: Εντάξει, Ωραία. Μα ξέρεις τι είναι τώρα πρωί-πρωί, δεν έχεις πει ακόμα καφέ.
1: Εγώ έχω δηλαδή... πέσει πολλές φορές στα 4 το πρωί. Δηλαδή, καταπληκτικά έχω περάσει και ξεκίνησε μια πανέμορφη καριέρα από τότε. Μην νομίζεις.
2: Το θέμα είναι για ποιο λόγο, καταλαβες. Για ποιο λόγο πέφτει στα 4.
1: Τώρα λόγο και εσύ, λόγο τιμής. Είχαμε κανονίσει την τιμή από πριν, χρειαζόταν ένας λόγος. Για...
2: Άμα ήταν καλή η τιμή, να το συζητήσουμε, ρε αγόρι μου. Δηλαδή...
1: Πάντα, πάντα. Χρέωνα λίγο ακριβότερα από τους υπόλοιπους για να φαίνομαι.
2: Αλλά.
1: Ναι.
2: Αλλάξε τον κόπο.
1: Πάντοτε. Έκανα και εγώ οριακά έτσι. Διεθνή καριέρα. Μην το γελάς.
2: Ναι. Οκ. Okay. Ντοκουμέντα έχουμε από αυτό.
1: Από τη διεθνή καριέρα.
2: Ναι.
1: Όχι, γιατί έχουν οι άλλοι που την κάνουν. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Γιατί... Απλά το λες. Κυκλοφορεί σαν φήμη ότι να έχω κάνει διεθνή καριέρα, να τόσο είναι 20 πόντι. Δηλαδή το θέμα είναι
2: να κυκλοφορούν φήμες.
1: Ναι, εύκολο.
2: Έτσι.
1: Ωραία, και τώρα είσαι.
2: Όχι, θα το έχω υπόψη.
1: Διάγησε ευθυμία που. Θα
2: που έδιεξα τον υπολογιστή που ναι. Το έδωσα ρεύμα. Ναι. Και άμα βρω τον τεχνικό, τρύπα μου τη μύτη.
1: Καταλαβαίνεις. Έτσι όπως είσαι, είναι λίγο παράξενο. Ξέρω εγώ, δεν μου έχει τύχει και ποτέ. Τι να σου πω, δηλαδή. Μόνο σε μια συναχωμένη που ήξερα που βοήθησα λίγο. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, δεν το γνωρίζω. Πώς δουλεύει αυτό.
2: Συναχωμένη, τι εννοεί συναχωμένη.
1: Συναχωμένη, τις τρέχανε οι μιχτσούλες.
2: Α, εντάξει.
1: Ναι, ήταν okay. Μπουκωμένη, μου είπε.
2: Α, ήταν μπουκωμένη.
1: Ναι,
2: με μιχτσούλες όμως, όχι με τίποτα άλλο.
1: Όχι, ναι, όλα καλά. Όλα ανθυρά.
2: Εντάξει.
1: Άρα είναι καλά όλα, άρα να μην αγωνόμαστε.
2: Όχι, τώρα εντάξει, τώρα είναι καλά όλα.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, σε αφήνουμε εκεί στα 4, συνέχισε να φτιάξει τα κομπιούτερ.
2: Εντάξει, λοιπόν.
1: Είναι η στάση του IT. Ναι, ναι.
2: Καλή διασκέδαση. Να έρθει ο IT εδώ πέρα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλούμε. Γεια σας. Ούτως ή άλλως το IT είναι και το πρώτο που αναγνώρισε την επανάστασή μας που λέγαμε λίγο πιο πριν. Δουλειά δεν είχαν και αυτοί στο διάλογο τη μάνα και ήρθαν. Ξέρω, θα ήταν και αυτοί στα 4. Ποιος ξέρει, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Να και ο Πάνος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, τριτούλα σήμερα. Με πονοκέφαλο ξεκίνησε η μέρα. Τι Ρε Πάνο, οι άλλοι τα λένε αυτά. Πώς έχεις οικειοποιηθεί, να πούμε, το γυναικείο επιχείρημα. Έφαγα κάτι. Να πάρω και ένα ντεπών, μπας και ισιώσει η μέρα. Ρε Πάνο, τι συνταξιούχος είσαι εσύ, αγορίνα μου, να πούμε. Τι καπί μήνυμα είναι αυτό. Έφαγα κάτι να πάρω τον ντεπών, μου πειράξε στο μαχάκι μου. Πού είναι εκείνος ο Πάνος που σηκωνόταν το πρωί και μάσαγε, έγλυφε τη συσκευασία του ντεπών. Την έπαιρνες ντεπών, την άφηνες επών. Πού είναι το ντι. Και έφευγες σόν και καλά απ' έξω, να πούμε. Και τώρα να πάρουμε ένα ντεπών, έχω πονοκέφαλο και τα ματιασμένος θα είσαι. Είναι σίγουρο αυτό. Σε είδε, μάλλον η Νάντια σε είδε έτσι το πρωί, ομορφάντρα και τα λοιπά, και σου λέει θα μου το ματιάσουνε, να πούμε, κάτσε να το ματιάσω εγώ πρώτα. Ή σου ζήτησε το πρωινό το σεξ, δηλαδή δεν θα της ανοίγει και αυτήν ο υπολογιστής. Αυτά εγώ δεν ήξερα ότι γίνονται τα παράξενα πράγματα. Μιας και είμαστε στην διαδικασία, έχω εδώ πέρα όλη την ειδησιογραφία και σας πιάνει πάρλα σας καθημερινά και δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα άρθρα. Δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3 και το 13. Έχουμε τον Κυριάκο που έχει πάει για να κοιμηθεί στη δουλειά. Έχουμε την Αρχοντούλα που έχει πάει στη δουλειά για να πέσει στα 4. Ένα πολύμπριζο έψαχνα. Για να δούμε τους υπόλοιπους τώρα που πηγαίνετε στη δουλειά σας, αν μπορούμε να...
2: Ναι.
1: Μαρίτα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
1: Καλημέρα, Μαρίτα μου.
2: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
1: Φιλιά πολλά. Λοιπόν, εσένα τι παράξενο σεξουαλικό σου συμβαίνει.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα τίποτα, καφέ πίνω. Περιμένω να μπω μέσα. Κάθομαι απόξω και πίνω καφέ.
1: Α, το έχω πάθει κι εγώ. Πού να ξέρω τι τάχνει και με τους υπόλοιπους. Ξαφνικά το έμαθα μια μέρα, είχε πολύ κόσμο στο σπίτι. Τώρα να φύγω. Είχα κάνει, να πούμε, 3/4 να παρκάρω. Τι.
2: Αχ, τίποτα. Τράβηξα κάτι μαλλιά βγάζοντας το hands free από πάνω μου.
1: Ήτανε πολύ ωραίο αυτό το αου, αου. Δηλαδή, έχει τύχει να είναι πανσέλινο να τραβάς τα μαλλιά σου και να αληχτάς κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Το Σάββατο δεν ήταν πανσέλινος, δεν μου έτυχε όμως, δεν βγήκα, δεν το κατάλαβα καν.
1: Είσαι...
2: Ήτανε συννεφιά γι' αυτό, αου, το Όταν πονάει πλάτη μου, είμαι ένα σαράβαλο που κάνει αου.
1: Πονάνε τα μαλλιά σου, πονάει πλάτη σου. Ο πόνος βλέπουμε ότι κατεβαίνει, συνέχισε λίγο. Συνέχισε σε λίγο. Θα...
2: Αου,
1: αου. Τι πονάει τώρα, ενημέρωσέ μας.
2: Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι, το αποκριάτικο μέγας πόνος με έχει πιάσει και με τρίβει να περάσει, κάπως έτσι.
1: Τι λέει το τραγούδι?
2: Έλα ρε, αυτό που λέει ανέβηκα στην πιπεριά και αυτό, έλα.
1: Γιατί
2: την
1: ανέ...
2: τσίμπησα στα δυο σκύβη φωνά.
1: Αμα έχει δύο, δεν είναι
2: κερατά.
1: Την τσίμπησα. Ήταν βαμμένος. Μην μπερδεύεις τα δύο.
2: Στα δυο θυμ ρε παιδί μου λέει.
1: Δεν σε καταλαβαίνω. Πού την τσίμπησες παιδάκι μου? Τι είναι σαν την τιμή του πετρελαίου που τσίμπησε και λίγο σήμερα?
2: Μπορώ να πω βυζά δύο στον αέρα?
1: Φυσικά και μπορείς να πεις βυζά. Αντίο. Το έχω πει και εγώ. Την ώρα που έφευγε γυμνός στη θυμές. Θυμήθηκα ελληνιστικούς χρόνους. Θυμήθηκα όλα τα πάντα, τα θυμήθηκα. Τα έχω χαιρετήσει. Έχω βάλει τα κλάματα στο λιμάνι. Εν τω μεταξύ στα κτέλε φεύγει η κάρια. Γιατί εγώ? Τέλος πάντων. Λες τέτοιο πράγμα τις απόκριες?
2: Δεν το λέω εγώ, ο λαός το λέει. Είναι αποκριάτικο
1: το...
2: τραγούδι.
1: Την ανατολική ρωμαϊκή
2: αυτοκρατορία. Έλα μωρέ, που λέει την τσίπησα τα γόνατα και λέει ούτε εκεί παραπάνω. Έλα, είναι πολύ γνωστό.
1: Τι λέει, την τσίπησα?
2: Την τσίπησα στα γόνατα, ναι. Και του λέει όχι εκεί πιο από τα γόνατα και πάνω, από τα γόνατα από τα δυο πιο κάτω. Έλα, είναι πολύ γνωστό μωρέ.
1: Είχε μπλέξει, είχαν πάει τα βυζαντίο φυλάκια πολλά στα γόνατα.
2: Όχι, αυτός την τζίμπησε εκεί πέρα και του λέει παρακάτω. Και μετά την τζίμπησε στα γόνατα και του λέει παραπάνω.
1: Δηλαδή το ακριβώς από κάτω από τα βυζά αντίο ήταν τα γόνατα.
2: Που βρήκε μια λιμνούλα και γύρω γύρω είχε βούρλα.
1: Τι είχε?
2: Βούρλα.
1: Είχανε μαζευτεί βλαμμένοι γύρω γύρω από την τρυπούλα. Αφού έχει κι άλλη, τι μαζεύεστε όλοι εδώ?
2: Από τη λιμνούλα.
1: Δεν ξέρω. Τι παράξενο τραγούδι να...
2: Έβαλα και λίγη φορά, ήταν και κάτι φορά, έλα, δεν μπορεί να μην το ξέρεις, αποκλείεται.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι λες. Αυτό που λέει σκύβω και ο μαύρος τι να δω ρε ματάκι δροσερό.
2: Αυτό.
1: Δεν ήμουν μαύρο, είχα κάτσει λίγο τον ήλιο, δεν ήταν, είχε παράξενες απαιτήσεις. Πέφτει σκούζα από τη χαρά της και την άκουσε μπαμπάς της.
2: Αυτό.
1: Θα έχουμε τράβο.
2: Που λέει μέγας πόνος με έχει πιάσει και την τρίβω, με τρίβει να περάσει.
1: Ποιανού?
2: Αυτό λοιπόν, εκεί στοχεύω. Επειδή και εμένα μέγας πόνος με έχει πιάσει, θέλω κάποιος να με τρίψει να περάσει.
1: Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει το γεγονός ότι τα βυζιά σου στα γονατά σου. Ότι κάθεσαι σαν μοναχικό βούρλο.
2: Και... Τώρα όντως είμαι σαν μοναχικό βούρλο εδώ.
1: Και ξετριχιάζεσαι με το hands free. Τι μέθοδος είναι αυτή δηλαδή? Είχε και το άλλο που έλεγε την τσίψα στον αφαλό, σκούζει, φωνάζει, ούτε εδώ.
2: Ούτε αυτό, εδώ.
1: Ναι, μα και εσείς το έχετε εκεί πέρα, στα σκοτεινά. Είναι...
2: Πιάστε και εσύ από πάνω μέχρι κάτω, μωρέ.
1: Συνέχεια από πάνω μέχρι, δεν το αφήνω, το ξελιγώνω, ρε. Άμα βρω το θέμα της συζήτησης, δεν αφήνω να πάει στράφη τίποτα.
2: Έτσι.
1: Και τώρα είσαι έτοιμη να μπει στο εργασιακό σου περιβάλλον?
2: Τώρα είμαι έτοιμη να μπω. Ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε το χτυπάω την κάρτα και τέτοια. Οπότε είμαι πιο large. Μπορώ να μπω και 9 και 1, ας πούμε. Δεν θα μου πει κανείς τίποτα. Ναι.
1: Δηλαδή σε ένα λεπτό, αν σε κρατήσω τώρα 2-3 λεπτά, ας πούμε, δηλαδή απολύεσαι.
2: Όχι, μωρέ, δεν νομίζω.
1: Μπορείς να μπεις μέσα τραγουδώντας χαροπά το τραγουδάκι αυτό. Να πεις καλημέρα στην αδελφή. Ξέρω εγώ, την τζίμψα στα γόνατα, φωνές και ξενιγώματα. Μου λέει παραπάνω, από τα γόνατα πιο πάνω.
2: Κοίτα, ναι. Ακόμα είμαι πολύ καινούργια για να με μάθουν. Οπότε νομίζω ότι θα του δώσω λίγο χρόνο.
1: Δεν πηγαίνεις ήδη μια εβδομάδα και ας πούμε πόσο, 2?
2: Πόσο, από τις αρχές του μήνα.
1: Δεν έχουν καταλάβει ότι το στήθος σου βρίσκει τα γόνατά σου.
2: Όχι ρε, φοράω σουτιέν, δεν πάω σουτιέν.
1: Φοράω σουτιέν στα γόνατα, σοβαρά. Το θέμα δεν είναι να τραβήξεις αυτά προς τα κάτω. Το θέμα είναι να τραβήξεις τα άλλα προς τα πάνω. Τα φοράω λάθος. Έχω βάλει μια επιγονατίδα στο βυζί και κυκλοφορώ με στη δουλειά. Παράξενο dress code έχετε. Αλήθεια, αλήθεια, τι φοράς σήμερα στο εργασιακό περιβάλλον?
2: Φοράω ένα μαύρο τζιν με ένα μαύρο μπλουζάκι.
1: Το ταμπελάκι από πίσω τι νούμερο είναι?
2: Του τζιν.
1: Ναι.
2: 30.
1: Πόπο, 30 ο τζιν. Ναι.
2: Ένα μαύρο μπλουζάκι, medium γράφει από πίσω.
1: Αχ, ναι, να τους πεις και τη μοίρα τους. Λες και τον καφέ.
2: Τα παλιά, τα παλιά μου τα σταράκια, δεν φοράω τα καινούρια.
1: Έτσι, ναι.
2: Και το σακάκι μου από πάνω, γιατί κάνει ψυχρούλα.
1: Πω πω, έτσι όπως είσαι ντυμένη, τι γράφεται την
2: τρίτη
1: ώρα?
2: Είμαι λίγο μαύρη.
1: Ναι, είναι λίγο... Είναι λίγο, δεν έχω διαβάσει άλγεμπρα, χίλια συγγνώμη, αλλά είσαι σαν διάλειμμα.
2: Μαύρη μαυρίλα.
1: Ναι.
2: Είμαι σαν διάλειμμα.
1: Σαν διάλειμμα στο σχολείο δηλαδή. Μαύρο τζιν, μαύρο μπλουζάκι και σταράκια.
2: Τι ντύθηκε σήμερα, διάλειμμα. Ωραίο, θα το λέω.
1: Την άλλη εβδομάδα. Άστο το hands free, άστο να σου μείνει και αναμαλή.
2: Έλα, όχι, τώρα σήκωσα την τσάντα μου, ρε, που είναι βαριά, έχει το λάπτοπ μέσα.
1: Αχ, η τσάντα, αχ, το. Τέλος πάντων, έχει πάει 9 και 2, εξαπολυθεί.
2: Έχει πάει 9 και 2 και δεν θα μπορέσω το μεταξύ. Δεν ξέρω αν μιλάω στο τηλέφωνο, δεν ξέρω αν μπορώ να χτυπήσω για να μπω μέσα. Γιατί το, δεν έχω κάρτα, την έχω στο κινητό.
1: Ωραία, πήγαινε στούκαρε πάνω στον τοίχο, μιλώντας στο τηλέφωνο και θα το διαπιστώσουμε. Δεν χρειάζεται τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλή εργασάιμη.
2: Ευχαριστώ,
1: και,
2: ευχαριστώ
1: και
2: πάρα
1: μην
2: πολύ.
1: Ξεχνάς την τζίπη σας, τον αφαλό σκούζι φωνάζει ούτε εδώ.
2: Ούτε εδώ.
1: Ο αφαλός is a mistake. Λεμούτς.
2: Λεμούτσια.
1: Καταπληκτικά περνάτε στην καθημερινότητά σας. Δηλαδή και με τούτα και με εκείνα με έχετε αναγκάσει και έχω ξεφύγει από τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια της εκπομπής και δεν είναι ωραίο. Δεν πειράζει, θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Λοιπόν, ποια μεγάλη μουσική επιτυχία να παίξουμε τώρα? Έλα, βάζουμε το Hamster A Dentist και Not Be Unheard. A Dentist, Hardcore Steven Seagal, Warrior, This Rifle.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δεν μπορούμε τώρα. Έχει επανάσταση στις διαφημίσεις να τα πούμε, ναι. Οκ, okay, όταν θα καταπρέψει.
1: Επανάσταση.
2: Ναι ρε φίλε.
3: Πού?
2: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
4: Να πάρουν τους αδέρφια. Σχεστήκαμε αδέρφια.
5: Τηγανιτό ή φραπποτσίνο?
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα βάλει πάλι το χαλί με σπάσιμο εφηβικής φωνής.
6: 3, 2, 1, go!
0: Εδώ είμαστε, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε σωρά 4, που είναι καταπληκτικό σαν νούμερο. Ό,τι θέλετε έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία που περνάμε, εγώ το λέω. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, για να πάμε στην ειδησιογραφία. Να, η Νάντια που λέει θα ματιάστηκε εκεί που πήγε χθες με την υπόλοιπη αντροπαρέα. Μάλλον. Εγώ πάντως δεν τον είδα, ούτε πρωί ούτε βράδυ. Τι, σηκώνεται και κλείνει την τουαλέτα ακόμα και στο κατούριμα. Σου έχει κόψει την πρόσβαση. Γιατί δεν τον εβλέπεις? Γιατί δεν πας να δεις? Δηλαδή δεν μπορούμε σε κάποιο γείτονα να πεις, επειδή δεν βλέπω σπίτι, να δω τι κάνετε εσείς εδώ πέρα που είναι διαφορετικά. Μισό λεπτάκι, γιατί είναι αυτά τα αντροπαρές και τα τέτοια είναι επικίνδυνα πράγματα. Μισό λεπτάκι να μπορέσουμε, γιατί πρέπει να πούμε και τα ζώδια και όλα τα υπόλοιπα. Ρε γαμώ το σποτάκι που έχω για τα τηλεφωνήματα, γιατί δεν το παίζω? Είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τη σκέψη μου, αλλά δεν πειράζει. Μισό λεπτάκι η Νάντια μέχρι να βγάλει τώρα και τα γαλιά ηλίου και τα λοιπά. Έλα Νάντια μου, καλημέρα. Ω αγορίνα μου. Γραφείο ανελέητα είσαι. Αγορίνα μου. Δηλαδή πραγματικά η φωνούλα.
7: Μέσα δεν γίνεται.
0: Έχει τύχει ποτέ να πούνε ότι για αυτές τις πληροφορίες πρέπει να πάτε στον κύριο Νάντια από εκεί? Δηλαδή.
7: Όχι.
0: Πόπο, είναι καταπληκτικό ρε εσύ.
7: Απλά μιλάω όταν στο τηλέφωνο εκεί, δεν ξέρω αν τους τρομάζω.
0: Ναι. Γεια σας, είστε δεν κυρία Νάντια. Ναι. Από πότε?
7: Αυτό δηλαδή.
0: Από το 4-6 σκοπιά καύσιμα. Είναι λίγο. Τέλος πάντων.
7: Τους λένε πάρτε την Νάντια και ακούνε εμένα, δεν ξέρω μετά πώς νιώθω.
0: Καλά, σου έχω πει. Εντάξει, θα μην κοιτάς εμείς που κάνουμε πλάκα. Αυτό είναι παλαβά σεξ, παιδάκι μου. Αυτή η μπάσα γυναικεία φωνή και η βραχνάδα είναι απίστευτα σεξ πράγματα. Δηλαδή, άμα βγεις και έτσι. Και βράχνει. Καλημέρα, Νάντια. Θα τον στείλει τον άλλον. Όταν είσαι πιο καπετανάκης από ποτέ. Είναι καταπληκτικό.
7: Είναι το στυλ μου.
0: Ναι.
7: Εν τω μεταξύ, ήρθα στο δωματιάκι και έχουν κατεβάσει και τα στόρια. Ό,τι πρέπει για να κοιμηθώ, εγώ φταίω τώρα.
0: Τα γυαλιά τα έχεις?
7: Δεν τα φόρεσα.
0: Να, ήταν συμπαντικό τέτοιο. Πρέπει να πάρεις έναν υπνάκο.
7: Μα τώρα έχει και τα μαξιλαράκια εδώ. Άνετα, χαμπάρι, δεν πάρει κανείς ότι λείπω.
0: Να σου πω κάτι, γιατί υπάρχει αυτή η νύστα σήμερα? Τι άρχισες να κοιμηθείς?
7: Ξέρω. Όχι, δεν άρχισα, αλλά διστάζω, δεν χόρτασα ύπνο.
0: Δεν περίμενες να γυρίσει ο άλλος? Τι είναι αυτά με την αντροπαρέα και αυτά που ακούμε? Τι είναι αυτά?
7: Ναι, βγήκανε για φαγητό.
0: Τι, με ποιον?
7: Με την αντροπαρέα.
0: Γιατί σπίτι δεν έχει φάει? Εσύ τζάμπα μαγειρεύεις? Τζάμπα έχεις φάει τα χέρια σου να πούμε, να του φτιάχνεις τα παπουτσάκια? Μην κοιτάς που τα φτιάξεις 38 νούμερο. Άλλο αυτό.
7: Και δεν χορταίνει.
0: Ναι.
7: Είχαν κανονίσει με τα παιδιά.
0: Ποια είναι αυτά τα παιδιά? Είχαν κανονίσει να βγουν να κάνουν παιδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
7: Όχι. Εντάξει, τι να κάνεις, τυχαίνει και αυτό. Να μην βγει με τα παιδιά αυτό.
0: Τι μία πάει στην Ιταλία να δει Φόρμουλα 1.
7: Μαζεύω πολλά, δεν είναι η αλήθεια.
0: Με 14 απελπισμένες, πού έχεις πάει? Πού έχεις πάει εσύ?
7: Στο
0: κατσάβρακο χώρι σε πήγε να πούμε όλο το καλοκαίρι.
7: Άντε, ναι, και αυτό.
0: Να μη σε δούνε οι βοσκοί, να μη σε δει ο ήλιος, να μη σε δει να πούμε και ο. Δεν μπορώ να το πω, δεν κάνει. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
7: Αυτό.
0: Εσύ πότε θα βγεις με τα παιδιά?
7: Δεν έχω κανονίσει.
0: Γιατί?
7: Αυτό είναι το θέμα. Θα κανονίσω κι εγώ.
0: Ναι, δεν έχεις εσύ παιδιά? Δηλαδή πάρ' τα παιδιά και βγείτε έξω.
7: Έχω δύο δικά μου. Αυτό, ναι. Πες να βγω.
0: Και όταν γύρισε, είχε ίχνη, ας πούμε...
7: Ήμουν αξίπια, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, γύρισες, μπα το βρήκε στο δρόμο. Ναι, είχε ίχνη απάνω από κραγιόν, από φωσφοριζέ, ας πούμε, πράγματα.
7: Δεν κοίταξα, όχι, σε ταβέρνα. Πήρανε αντεροπαρέα τη φωσφοριζέ τώρα να έχει εκεί. Μπήκε για μπάνιο.
0: Αμέσως μπήκε για μπάνιο, ναι, να φύγουν τα φωσφοριζέ.
7: Για να μην μυρίζει η μυρωδιά από την ταβέρνα.
0: Τσίκνα.
7: Μάλλον, γι' αυτό δεν το έκανε, ναι.
0: Τσίκνα, ναι. Δηλαδή αποκλείεται, ας πούμε, να είχε φασώσει την ψήστρια. Δηλαδή αυτή η τσίκνα να μην ήταν από την ταβέρνα.
7: Δεν ήμουνα και μπροστά, δεν ξέρω.
0: Και όταν γύρισε από τον μπάνιο, ρωτώ κάποια πράγματα, καταλαβαίνεις τώρα γιατί φτάνει ύποπτα.
7: Ναι,
0: ναι, ύποπτα.
7: Όταν γύρισε από τον μπάνιο είχα κοιμηθεί τελικά.
0: Τόση ώρα έκανε μπάνιο, τόση ώρα τριβότανε. Τι έβγαλε, τι καρβουνιάρης είναι αυτός, δηλαδή... Και το τρενάκι που, που δεν πάει πια στο πήλιο να κάναμε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ωραίο αυτό.
7: Δεν είναι ωραίο, λες,
0: όχι, κάτι συνέβη, ναι, ναι. Είναι σύνθετη λέξη και τα δύο πρέπει να τα κάνεις. Αλλά...
7: Εγώ σκέφτηκα, μήπως ήθελε να τους πει τα νέα της Ιταλίας.
0: Και πήγανε στην ταβέρνα να τους κεράσει.
7: Να τους κεράσει, να μιλήσουν, να τα πούνε.
0: Για, δεν μπορούμε...
7: μπορούσε.
0: Όχι, παιδάκι, με αυτά τώρα είναι ύπουλα πράγματα. Και ήταν μόνο άντρες εκεί.
7: Ήταν μόνο άντρες εκεί.
0: Του ξέρεις ότι μιλάγανε για σεξ, ναι?
7: Ω, δεν με νοιάζει, ας μιλάγανε για ό,τι θέλανε.
0: Ναι, αλλά το σεξ πού το βρίσκει να το μιλήσει αυτός? Δηλαδή θεωρητικά εσύ του το δίνεις.
7: Ναι. Θα μιλάγανε για μένα δηλαδή.
0: Για
7: λες.
0: Το δικό σου σεξ, σίγουρα. Σίγουρα.
7: Ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι.
7: Δεν με πείθεις.
0: Γιατί δεν σε πείθουμε? Αυτό κάνουν οι άντρες, παιδί μου, μεταξύ τους. Τι νομίζω ότι βγαίνουμε έξω να έχουμε και λύνουμε την παγκόσμια ειρήνη? Ποιος την κλέμει, για την πίπα της ειρήνης λέμε συνέχεια. Ασχέτως πως τη λένε την κοπέλα, εμείς όλες οι ειρήνες. Ναι, ναι.
7: Τέλος πάντων, δεν θα το πω, όχι, όχι.
0: Ναι, δηλαδή τώρα φαντάσου ότι πόση ώρα έλειπε, 3 ώρες, 4.
7: Ποιος περνάει καλύτερα δηλαδή στο σπίτι του?
0: Όχι, αυτό είναι στο χαργεντισμό. Άντε ρε που γράψεις και εσύ, δηλαδή φαίνεται. Και μετά ξεκινάμε και λέμε, απόξω βέβαια, λεπτομέρειες να πούμε.
7: Όπως ξέρεις ότι τα μισά είναι ψέματα όμως.
0: Όλα είναι ψέματα. Είναι που περιμένεις και έχεις ξεσκίσει την τυροκαυτερή.
7: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν,
7: τώρα μιλάμε σωστά.
0: Και
7: λέμε για εμάς ότι λέμε.
0: Ναι, και όχι μόνο για εσάς. Γιατί για εσάς λέμε, αλλά μετά λέμε και για τις άλλες. Ότι εντάξει, έλα ρε φίλε, τώρα που είμαστε μόνοι μας. Ναι, καταλαβαίνεις. Εντάξει, άντρας και εγώ και τέτοια. Δηλαδή και λέμε και άλλα ψέματα.
7: Βλέπεις, ενώ εμείς στην κοριτσοπαρέα όταν βγαίνουμε δεν λέμε ψέματα.
0: Όχι ρε, εσείς που λέτε ψέματα.
7: Θα μιλήσουμε.
0: Ναι.
7: Θα πούμε τις αλήθειες.
0: Δηλαδή,
7: τι έχουμε να καλύψουμε.
0: Όταν εσύ βγαίνεις με τις φίλες σου λες για το σεξ του Πάνου.
7: Άμα τύχει να συζητήσουμε, γιατί θα πω ψέματα.
0: Σοβαρά.
7: Αν με ρωτήσουν κάτι συγκεκριμένο ή αν αναπτύξουμε κάποια θεωρία.
0: Και αυτές που ξέρουν να ρωτήσουν το συγκεκριμένο. Τους έχει κάνει και να σου πω, μωρί, εμένα όταν μου έκανε το σεξ ο Πάνος, μου έκανε αυτό. Εσένα τι σου κάνει? Κάνετε τέτοιες συζητήσεις.
7: Δεν κάνουμε παληθεύσεις. Ό,τι λέμε όμως είναι αλήθεια.
0: Σοβαρά.
7: Δεν έχουμε. Τι.
0: Ρε εσύ, επειδή έχω βρεθεί σε κάτι τέτοιες συζητήσεις, εγώ νομίζω ότι αυτά είναι φαντασιώσεις δικές σας.
7: Δικές σας. Και... Εσείς λέτε ψέματα. Εμείς λέμε μόνο αλήθεια.
0: Ψέματα τώρα, εντάξει. Βασισμένα σε based on a true story όμως.
7: Εντάξει, ναι, ναι. Απλά εσείς θέλετε να δειχτείτε, μάλλον. Ξέρω εγώ. Στα
0: όχι,
7: μάτια,
0: ρε,
7: ακόμα και των φίλων σας.
0: Όχι, όχι. Οι φίλοι ξέρουμε. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν. Άμα είναι φίλοι, ξέρουν την αλήθεια.
7: Ναι.
0: Δηλαδή, εσύ, άμα βγει με τις φίλες σου, θα λέτε κορίτσια και μου έκανε αυτό και μου έκανε εκείνο και
7: πάτησε το shortcut.
0: Όχι, ρε παιδί, αλλά προκύπτει. Όταν καλημέρα, τι κάνεις, πώς πας στη δουλειά? Πήρα προαγωγή. Σοβαρά. Σε οργασμό φτάνεις. Δηλαδή, να αλλάξει λίγο η συζήτηση.
7: Εντάξει, ναι, θα τα συζητήσεις. Αν πρέπει, άμα έχει ανάγκη κάποια να το εκπληκτήσει.
0: Κορίτσα μου, λέτε και εμένα να ακούσω. Τι ανάγκη, παιδάκι, δηλαδή. Δηλαδή υπάρχει
7: περίπτωση συζήτηση.
0: Να έρθει κάποια και να σα πει κορίτσια, δηλαδή τώρα τελευταία, ο δικός μου κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
7: Άμα έχουμε μια άποψη να τη πούμε, να μην την εκφράσουμε αυτά, να ξέρεις ότι συζητιούνται κάποιες φορές και στη δουλειά.
0: Σοβαρά, έρχονται οι φίλες σου στη δουλειά για να σας ρωτήσουν για το σεξ, δεν έχω καταλάβει.
7: Δεν είσαι φίλος, αλλά τα συζητάνε, είναι πιο απελευθερωμένες.
0: Αλήθεια.
7: Ίσως ότι δεν είμαστε φίλες.
0: Και, και λένε τέτοια πράγματα ότι το δικό μου δεν χωράει στο δικό σου κολυμπάει και τέτοια.
7: Εντάξει. Όχι σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά μπορεί να σου εκφράσουν έτσι ένα παράπονο ή μια ανησυχία.
0: Ωραία. Το πιο σύνηθες παράπονο που έχεις ακούσει εσύ από τις γυναικείες συζητήσεις που έχεις συμμετάσχει.
7: Στη δουλειά. Εννοείς.
0: Γενικά.
7: Γενικά.
0: Ωραία.
7: Γενικά.
0: Ποιο είναι το πιο σύνηθες γυναικείο παράπονο?
7: Παράπονο, έτσι, σε αυτές τις ηλικίες και τις λίγο πιο μεγάλες,
0: ναι.
7: Ότι δεν κάνουν το σεξ, δεν φαίνεται άλλωστε.
0: Δεν ξέρω, δεν σε βλέπω τώρα. Θα κοιτάξω μετά την profile pic που δεν έχω καταλάβει ποια είσαι εσύ, ποιο είναι το μπαλκόνι, ποιο είναι το τοπίο.
7: Και δεν την έχω αλλάξει τόσο καιρό.
0: Μην τολμήσεις. Μην τολμήσεις.
7: Δεν την έχεις μάθει καλά.
0: Έλα τώρα πάνω που έχω βρει ποιος είναι ο σβέρκος να μου το χαλάσεις.
7: Δεν
0: ξέρεις πόσο καιρό την κοιτάω. Αυτό είναι το παράπονο των γυναικών, ότι δεν κάνουνε.
7: Δεν προλαβαίνουνε. Έτσι εδώ στη δουλειά, επειδή είναι και λίγο πιο μεγάλες ηλικίες, λίγο πιο μεγάλα τα παιδιά.
0: Ναι.
7: Συνήθως αυτό συζητάνε, το έχουν ξεχάσει τύπου.
0: Σοβαρά. Να φτιάξουμε μια ομάδα υπενθυμητών. Να μας πεις που είσαστε. Όχι τίποτα άλλο, για να μην ξεχαστεί.
7: Έτσι λένε, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι σπίτια τους.
0: Η λύθη είναι... μεγάλο, πώς το λένε, πρόβλημα, γιατί εκεί ξεχνιέσαι.
7: Ναι.
0: Πέφτεις μέσα, είναι άσχημο πράγμα.
7: Τέλος πάντων, τι να σου πω, δεν ξέρω. Μπορεί εκεί και... που είναι, θα έρθω, πώς λέγεται, η παροιμία, δεν ξέρω. Ναι. Δεν έχω. Αυτό, άμα μεγαλώσουν και άλλα τα παιδιά, μπορώ να το καταλάβω, ότι τέλος μετά.
0: Σοβαρά, έτσι γίνεται.
7: Πρέπει να λείπουν. Δεν ξέρω.
0: Γιατί και τώρα που είναι εκεί, αφήνεται ανοιχτές τις πόρτες, πάλι δεν. Και τις φορές που είναι κλειστές οι πόρτες και είναι τα παιδιά λείπουν, πάει ο άλλος μια στην ταβέρνα και το πανηγυρίζει. Δηλαδή το βλέπεις, κάτι λάθος γίνεται.
7: Μα και να έκλεινες την πόρτα, άμα ήταν ξύπνια τα παιδιά, θα μπορούσες.
0: Εγώ?
7: Όχι.
0: Γιατί, δικά μου είναι, τι με νοιάζει. Δηλαδή εγώ θα μπορούσα.
7: Όχι, όχι. Με ξύπνιο κόσμο.
0: Ναι.
7: Δίπλα.
0: Κοίτα, με ξύπνιο κόσμο δεν μου έχει τύχει τα τελευταία χρόνια. Συνήθως κοιμούνται. Δηλαδή. Ένα, έχω φτάσει στη λύθη. Κι εγώ, δεν. Ναι.
7: Όχι. Τέλος πάντων, αυτά. Κατά τα άλλα, γι' αυτό το ρίχνουν στα ψώνια επίσης. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Στο shopping therapy.
0: Σοβαρά. Δηλαδή η έλλειψη του σεξ σας λέει ότι πήγαινε πάρε ένα ζευγάρι παπούτσια.
7: Τι ξέρω. Εγώ δεν το έχω συνδυάσει.
0: Όχι, βέβαια. Εσύ δεν έχεις έλλειψη.
7: Όταν θέλω, απλά παίρνω.
0: Να σου πω, σε αυτές τις συζητήσεις τώρα μεταξύ μας, εσύ είσαι αυτή που τους τα θυμίζει, γιατί τα έχεις πρόσφατα, δεν είσαι από τις άλλες που παραπονούνται.
7: Και όμως εγώ δεν ξεκινάω. Εγώ δουλεύω εδώ, Αλέξανδρε. Απλά συμμετέχω άμα.
0: Ναι, στο τέλος που κλαίτε όλες μαζί, εκεί θέλω να φτάσουμε. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξες ένα παράθυρο στη γυναικεία σκέψη.
7: Παρακαλώ.
0: Γι' αυτό τον λόγο θα σου πω το κρίμα. Θα σου πω το ζώδιό σου.
7: Να μου το πεις.
0: Λοιπόν,
7: όχι, γιατί είπα να κάνω μια άλλη δουλειά τώρα και έπρεπε λίγο να ξυπνήσω να κάνω καμία βλακία.
0: Έλα μου ρε τώρα δουλειά μου και να κάνει σιγά. Πες σε κάτω και πες δεν δουλεύει να πούμε το πολύμπριζο. Κάτσε στα τέσσερα. Δηλαδή εύκολο, δεν είναι τώρα. Τα έχουμε μάθει.
7: Να σκύψω, δεν μπορώ. Πονάω.
0: Και εσύ πονά.
7: Να σκύψω, εγώ δεν μπορώ, έχω άλλο θέμα χρόνια, όχι τώρα. Είναι με τα γόνατα μου, δεν μπορώ. Χωρίς μαξιλαράκι, δεν μπορώ να κουμπίσω εγώ κάτω με τα γόνατα.
0: Δηλαδή, άμα παρουσιαστείς στον πάνω γυμνή με τις επιγονατίδες στη βολεϊμπολίστρια, σημαίνει κάτι. Το έχετε πάει ένα βήμα παρακάτω. Τι καταπληκτικό, χωρίς μαξιλαράκι. Λοιπόν, και όλα καλά. Σου λέω τώρα το ζώδιο. Λοιπόν, τα προσωπικά θα σου πω, τα άλλα δεν μας νοιάζει.
7: Φυσικά.
0: Λοιπόν, η αντίθεση του Άρη με τον Πλούτονα, είναι τσακωμένες αυτές.
7: Ναι.
0: Μπορεί να φέρει στην επιφάνεια μια δυναμική εξουσίας που όπου θα είσαι πιο ντομινατρίξ από ποτέ.
7: Έτσι.
0: Μαστίγιο, κολάρο για το λαιμό, επιγονατίδες για τα γόνατα. Καταπληκτικό.
7: Έτοιμη είμαι.
0: Και σε μία παρέα ή μία επιθυμία που έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση από όσοι χρειάζεται. Έχεις μία κρυφή επιθυμία.
7: Έχω μία κρυφή επιθυμία.
0: Ναι, ναι. Ναι, το ξέρω. Το λέει το ζώδιο. Χαίρομαι πολύ. Ποια είναι το θέμα. Λοιπόν, μήπως κρατάς υπερβολικά σφιχτά ένα κοινό στόχο? Κάνε λίγο χώρο για διαφορετικές προσεγγίσεις.
7: Θα κάνω.
0: Ναι, τον κρατάς σφιχτά, εδώ είναι το πρόβλημα.
7: Το κρατάω σφιχτά, αφού ναι. Και κρυφή επιθυμία, κρατάω σφιχτά το στόχο.
0: Ναι, ή την όπιστε θα βάλεις, άμα δεις και χαμογελάει ο άλλος, είναι αυτόματο το αυτοκίνητο. Ναι, λοιπόν, ένας φίλος ή ένας σκοπός έχει ιδιαίτερη σημασία για σένα, γι' αυτό άφησε το συναίσθημα να εκφραστεί καθαρά, χωρίς να μετατραπεί σε αγώνα επικράτησης.
7: Μάλιστα. Πολύ μυστήριο είναι σήμερα το ζώδιο.
0: Ναι, ρε, εσύ πάλι κράτησε τις ελπίδες σου με ανοιχτή διάθεση και η αίσθηση του ανήκειν απαρέμφατο. Να ξέρεις, ναι. Χρή, δι, πρέπει και προσήκη συντάσσονται με αντικείμενο ειδικό απαρέμφατο. Μην το ξεχάσεις.
7: Θα θυμάσαι, παιδί μου, μάλιστα.
0: Έλαντε, πρέπει να τα πετάξω αυτά. Δηλαδή, θέλω να βάλω χώρο για τα βυζιά μια τουρίστρια από το καλοκαίρι και δεν χωράνε να πούμε. Έχω το χρή, το δει, το πρέπει, το προσήκη. Τέλος πάντων. Και θα σε βοηθήσει να ισορροπήσεις.
7: Μου άρεσε το σημερινό ζώδιο. Είχες πολύ καιρό να πετύχεις έτσι, ωραίο.
0: Σοβαρά τα πέτυχα τώρα.
7: Ναι, μου άρεσε. Είναι μυστήριο. Θα κάτσω να σκεφτώ τώρα την κρυφή μου την επιθυμία.
0: Να ο στόχος. Να έχει τελειώσει τη σκέψη μέχρι τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, ωραία, γαμώτο. Θα φάει ο άλλος σε όλες τις ταβέρνες της Αττικής. Δεν θα αφήσει γουρνοπούλα αδάγκωτη. Νάντια μου, σε αφήνω να πας να συνεχίσει εκεί τον ύπνο σου, την πρωινή σου κατήφια.
7: Τη ρουτίνα μου.
0: Ναι, ναι, και να τσεκάρεις μετά για τσίκνα στη μανιέρα.
7: Λες, πώς βέβαια. Θα γυρίσω σπίτι για να δω.
0: Ναι. Φιλιά πολλά.
7: Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Μέρα.
0: Τι ωραία που περνάτε ρε στη ζωή σας να πούμε. Και εγώ νόμιζα ότι είναι τίποτα. Αυτά τα απλά τα... Να και ο Γιώργος που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εχθές είχαμε επέτειο γάμου. Έλα ρε εσύ γαμό επέτειο. Και σήμερα λογικά είσαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Λες πότε πέρασε τόσος καιρός, γιατί είμαι τόσο δυστυχισμένος. Βλέπεις τους ελεύθερους φίλους σου και βάζεις τα κλάματα, φαντάζομαι. Και σήμερα πετάχτηκα από το κρεβάτι, όχι σαν ελαττήριο λέει, αλλά με το ξυπνητήρι για να πάω γυμναστήριο πρωί-πρωί. Με τι γαμοεπέτειο σου ήρθε αυτό? Σοβαρά. Έτσι γίνεται. Όλοι αυτοί οι σφίχτες που βλέπω, η μόνο μπρόκολο. Είναι μόνο μία θα τρώω στα μούτρα για όσο. Μισό λεπτάκι γιατί εντάξει το μπορούμε να το κοροϊδεύουμε εμείς. Αλλά τα παιδιά εσύ τώρα το θυμήθηκες επειδή ήθελες ή επειδή δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ή γιατί τόλμα να μην το θυμηθείς και θα δούμε μετά τι ζόρι θα τραβάς. Οπότε έχεις ξεκινήσει να τα τραβάς τα ζόρια στο γυμναστήριο και μετά.
3: Καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα Γιώργο μου. Τι χαρούμενα γεγονότα είναι αυτά που μαθαίνουμε.
3: Είδες, γι' αυτό θα φροντίζω να σας τα...
0: Τι στεναχώρια είναι αυτή που μοιράστηκες μαζί μας, έλα ρε θηρίο.
3: Είδες, άστα, περνάνε τα χρόνια, περνάνε τα χρόνια.
0: Είχες επέτειο, πόσο καιρό είναι αυτή η επέτειος?
3: 6 χρόνια δεν θα είναι.
0: Όχι ρε εσύ, μην το κάνεις αυτό, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. 6 χρόνια, πριν 6 χρόνια ήσουν ανιφούλα τέτοια μέρα.
3: Ναι. Όχι τέτοια μέρα, την προηγούμενη. Χτες είπαμε.
0: Χτες, ναι, αλλά από χτες και τότε είσαι. Να σου πω. Θα είσαι ειλικρινής όμως τώρα. Αρχικά θα της πεις πολλά φιλιά.
3: Ναι.
0: Εντάξει, κάτι δεν της τα πεις εσύ, κάποιος άλλος θα της τα πεις. Τα 6 χρόνια να ξέρεις. Ναι, ωραία που θα περάσεις. Αλλά τέλος πάντων, το ξεπερνάμε αυτό. Αν τώρα ξαφνικά μπορούσες να είσαι εργένης.
3: Ναι.
0: Ναι, άκου πως το λέει, ναι, πώς γίνεται, τι πατάω, πού πληρώνω. Θα το έκανες ή θα διάλεγες και πάλι τη ζωή μαζί με την αγαπημένη σου?
3: Μα τώρα δεν τα ρωτάνε αυτά.
0: Ναι, τώρα δεν ακούει γι' αυτό.
3: Μα προφανώς και θα διάλεγα και πάλι τη ζωή μου μαζί της.
0: Πάλι τη ζωή σου μαζί της. Είπαμε ναι. Τώρα δεν ακούει. Μπορείς...
3: ακούνε άλλοι όμως.
0: Ακούνε άλλοι που θα πάνε στα πούνε. Ναι. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές? Γιατί προφανώς έχεις περάσει από την εργένικη ζωή και από την παντρεμένη ζωή. Θέλω να μου πεις
3: ναι.
0: Τα αρνητικά της εργένικης ζωής σχετικά με την παντρεμένη. Γιατί τα άλλα τα ξέρουμε όλοι. Θέλουμε να ψάξεις δυναμικά και να βρεις τι ήταν αρνητικό όταν ήσουν εργένης, που τώρα που είσαι παντρεμένος λες αχ τι ωραία. Όταν δεν σου γράφει το σενάριο η ίδια η αγαπημένη σου.
3: Αρνητικά
0: Ναι. Είχε.
3: Αυτό ψάχνω να δω. Δεν νομίζω να είχε.
0: Και τα αρνητικά της, τα θετικά του παντρεμένου του έγκαμου βίου. Αυτή τη στιγμή εσύ είσαι έγκαμος.
3: Εννοείται ότι έχω πάντα ένα ζεστό σπιτικό και ένα πιάτο φάει όταν γυρνάω σπίτι.
0: Τι διάλογο καλοριφέρ παντρεύτηκε. Από εδώ ο Γιώργος.
3: Από εδώ ο καυστήρας. Και μια γυαλιά να με περιμένει.
0: Και μια?
3: Και μια αγκαλιά να με περιμένει πάντα.
0: Μια γιαγιά άκουσα και λέω, τι χαραλέος είναι αυτός. Σοβαρά, και αυτό είναι θετικό.
3: Είναι βέβαια.
0: Το ξέρεις ότι το κάθε φορά που σε αγκαλιάζει κάτι θέλει όμως, δεν είναι ότι είναι αυθόρμητη αγκαλιά.
3: Εντάξει, και εγώ δεν
0: τι?
3: Θα πω ότι δεν θέλω ρε παιδί μου, προφανώς και εγώ κάτι
0: για
3: θα θέλω.
0: Για τόλμα να πεις, για τόλμα το... Να ρωτήσω κάτι, μιας και το έχετε τώρα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ερωτικά.
3: Ναι.
0: Η σεξουαλική σας ζωή φθήνει?
3: Όχι, γιατί είναι φθήνη.
0: Γιατί είστε παντρεμένοι. Δηλαδή πρέπει να το έχετε σταματήσει 6 χρόνια πριν. Αλλά εντάξει, τώρα σας έχουμε αφήσει απεριθόριο. Ναι.
3: Και γιατί, επειδή λένε ότι και καλά ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα.
0: Ναι,
3: αυτό
0: όχι,
3: είναι
0: με,
3: μύθι.
0: Δεν έκανα σωστά την ερώτηση και φταίω, χίλια συγγνώμη. Σεξουαλικά, η κοινή σας ερωτική ζωή φθήνει? Δεν λέω ότι κάνετε.
3: Όχι, μα αυτό σου λέω, όχι βέβαια.
0: Δηλαδή έχετε τον ίδιο πόθο. Τη βλέπεις και την ποθείς.
3: Και περισσότερο μη σου πω.
0: Σοβαρά?
3: Αμέ.
0: Και η σύντροφός σου είναι σπίτι όταν συμβαίνει αυτό?
3: Ναι, προφανώς.
0: Σίγουρα ακούει, και αν δεν ακούει, αυτοί ακούνε άλλοι, ναι. Δεν εξηγείται.
3: Είδες πώς περνάμε ωραία.
0: Ναι, τα ακούω. Δεν ξέρω, κλαίω από μέσα μου. Η ψυχή μου σπαράζει αυτή τη στιγμή. Από χαρά πρέπει να είναι. τι δώρο σου έκανε ή τις έκανες?
3: Δεν μπορώ να τα πούμε αυτά τώρα. Δεν...
0: Σου πήρε και μία.
3: Στον αέρα δεν αναφέρεται.
0: Αυτό είναι δώρο, ήταν αυτό. Αυτά είναι από τα τζάμπα, έπρεπε να είναι. Αφού είναι στα. Ναι, σου πήρε μία την αγαπημένη σου συλλογή, ενώ από τα Lego. Ναι.
3: Ναι.
0: Ήταν ερωτική βραδιά, τέτοιο.
3: Ήταν ωραία βραδιά. Ήταν ωραία βραδιά.
0: Άρα όχι ερωτική, γιατί είστε παντρεμένοι. Ωραία. Δηλαδή, τι συνέβη? Έλα ρε, μεταξύ μας είμαστε.
3: Κάτσαμε πολύ ωραία. Ναι. Παράγγειλα πίτσες.
0: Είπες και οπαλάκια την ώρα που...
3: Όχι ρε, οπαλάκια. Τι είμαστε να πούμε, 80 χρονών, εντάξει, είπαμε.
0: Κοντά είσαι. Κοντά, 6 χρόνια παντρεμένος είναι νομίζω 78 σαν εργένης. Κάπου εκεί είναι η αντιστοιχία. Κάτσατε, πήρες πίτσες.
3: Πήραμε πίτσες βεβαίως. Έβαλα να δούμε,
0: ναι,
3: στον Εσισολίνα.
0: Ναι.
3: Το YouTube, να δούμε, ναι, μια πάρα πολύ ωραία,
0: ναι,
3: σειρά επωνομαζόμενη συντροφιά.
0: Ωραία. Αυτά τώρα τα διάλεξες μόνος σου. Δηλαδή ένας άντρακλας, να πούμε, που κλαίει επί 6 χρόνια, διαλέγει να δει στο YouTube θα σε αγαπώ για πάντα.
3: Όχι ρε, η συντροφιά είναι για D&D.
0: Α, ωραία. Μπράβο. Και εσύ έχασες όλες τις δυνάμεις σου.
3: Και αφήθηκα στην έρμεο της μάγισσας, κύρας.
0: Κατάλαβα, εντάξει, έτσι, ναι, έτσι το καταλάβα. Άρα είχε περίοδο. Ναι, εντάξει, άστο, το καταλάβαμε.
3: Δεν ξέρω αυτή την πίστα.
0: Ούτε θα τη μάθεις και ποτέ. Σας χαίρομαι πάρα πολύ, θα της δώσεις ένα μεγάλο φυλάκι.
3: Βεβαίως.
0: Από αυτά που συχαίνεστε πλέον ο ένας τον άλλον.
3: Ναι, το βλέπω και λέει σύχαμε από εδώ.
0: Μπράβο, σωστά είναι τώρα. Αλλά τώρα προφανώς κλείσανε και αυτοί που ακούνε. Οπότε θα κανονίσεις τώρα σήμερα, ας πούμε,
3: ναι,
0: που είναι μια μέρα μετά. Εσύ ξανά, ναι, ναι, θα χωθείς ερωτικά για να χαρείς. Ότι δεν μου φτάνει εμένα μια μέρα να το χαίρομαι. Θέλω παραπάνω.
3: Αμέ,
0: βαράμε κι άλλο για να αντέξεις.
3: Αμέ, εννοείται. Δώστε, βαρά τα αδέρφια.
0: Ωραία, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Γιώργο μου, χάρηκα πάρα πολύ. Θα στο κλείσω στη μούρη.
3: Κι εγώ χάρηκα.
0: Στεναχωρήθηκα, ρε, αλλά δεν πειράζει. Να σου πω, έχεις και φωτογραφίες από το γάμο?
3: Ναι, εννοείται ότι έχω.
0: Σοβαρά?
3: Αμέ.
0: Και είσαι με το. Είσαι ντυμένος Δον Αλεχάνδρο. Αυτά που φοράνε τα λαμέ, τα τέτοια.
3: Εντάξει, δεν είναι λαμέ, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο γκρι. Πολύ ωραίο γκρι.
0: Δεν έβαζες μαύρο κατευθείαν, δηλαδή. Εντάξει.
3: Έχει στο πέτο μαύρες λεπτομέρειες.
0: Ποιο πέτο, είχες βάλει το 2020 κουστούμι με πέτο?
3: 19.
0: Άρα είναι 7 χρόνια.
3: Ναι, δεν είναι ακόμα, ξέρεις, τώρα είμαστε...
0: Α, τον πρώτο χρόνο εσύ δεν το έχεις καταλάβει ότι είσαι παντρεμένος.
3: Στα μαθηματικά είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, κατάλαβες.
0: Έτσι ναι, έτσι καλά. Λοιπόν, θα της πεις πολλά πολλά φιλάκια. Έχετε δοκιμάσει, ας πούμε, κάθε φορά στην επέτειό σας.
3: Ναι.
0: Να ξαναζείτε τον έρωτα, δηλαδή να ξαναντίνεσαι εσύ τον Αλεχάνδρο, να ντύνετε αυτή το πέπλο της αθωότητας. Αθωότητα. Θυμίσου τι κάνατε 6 χρόνια πριν. Ποια αθωότητα.
3: Όχι, ρε φίλε. Πού να βάζει τώρα νηφικά και ιστορίες και
0: βάλτοση.
3: Και εγώ να βρίσκω. Και να βρίσκω. Ναι, αλλά δεν τσχωράει το κουστούμι μου, είναι ψηλό.
0: Βάλεσαι τον νηφικό και θα πάει όλα καλά από εκεί και μετά. Φιλιά πολλά.
3: Νομίζω δεν μου χωράει.
0: Έλα μωρέ που δεν σου χωράει. Πάει δεν πάει, ο Γιώργος θα χωράει. Αυτό που δεν χωράει σίγουρα, Γιώργο μου, μας στεναχώρησες πάρα πολύ. Είναι το γεγονός ότι γαμώτο, να τώρα πήγε πάλι. Με έχετε κάνει και έχω ξεπεράσει το ραδιοφωνικό χρόνο. Έχω αφήσει όλα τα άρθρα εδώ πέρα, έχω καταπληκτικά. Μόλις επιστρέψουμε, θα περάσουμε σε εξωτερικές ειδήσεις. Για να προλάβω να εκμεταλλευτώ εδώ το ειδησιογραφικό τμήμα της εκπομπής. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον τηγανιτό φραπουτσίνο ο Σταύρος. Πού είναι σήμερα? Παιδιά, ζει, είναι καλά, μην το κάνετε αυτό. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Παίζουμε τούτο και επιστρέφουμε. Κιουκιουβ, έφουμε, κιουκιουβ, έφουμε, κιουκιουβ.

0: Τιουβ. Athens Free Radio και Τηγανιτός Φραπουτσίνο. Τιουβ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 22 λεπτά πριν από τις 10, 22 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε όλοι μαζί. Μη σημαδεύετε την εκπομπή μας. Αυτό εννοώ, πρωινό Τρίτης. Επιστρέψαμε για να δούμε τι έχουμε για τα τελευταία 20 λεπτά. Αρχικά έχω ξεχάσει να πω το ανέκδοτο. Με κακίζεται για αυτό. Να, ο Πάνος που λέει τι να κάνω κι εγώ, έπρεπε να βγω, υποχρεώσεις. Θυμόμαστε λίγο πιο πριν αυτό το πράγμα. Θα συνδυάσω τώρα, λίγο πριν πάμε στο ειδησιογραφικό, θα προσπαθήσω να συνδυάσω το εμπειρικό του Πάνου με το θεωρητικό του Γιώργου. Ναι, να πούμε βέβαια το της ιστορίας, όχι ότι μου έχουν στείλει dick pics τα παιδιά και θα κάτσω εδώ πέρα τώρα να συγκρίνω. Δεν πειράζει, θα βγάλουμε τώρα ποιος την έχει μεγαλύτερη, τη διάρκεια στην εκπομπή. Το κάνουμε αυτό μονάχοι μας, δεν χρειαζόμαστε να πούμε. Για να δούμε, ο Πάνος εκεί που είναι δεν πιάνει το τηλέφωνό του. Ποιος ξέρει, θα είναι σε καμιά ταβέρνα, σε κανένα συνεργείο, σε καμιά λαϊκή. Πώς αντέχεις ρε Πάνο, εμείς 10 λεπτά YouPorn να πούμε και μετά τρέμουν τα πόδια μου. Πώς το κάνεις αυτό?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Πάνο. Σε θαυμάζω.
1: Εμένα γιατί?
0: Δεν ξέρω πώς το κάνεις. Δεν ξέρω τι δόλια τρίκ εφαρμόζεις, αλλά πραγματικά σε θαυμάζω. Έμαθα,
1: γιατί τι έχω κάνει?
0: Έμαθα, ναι. Βγήκες με τους φίλους και μόλις γύρισες, τάκ, πήγες να ξεβρωμιστείς.
1: Βασικά, ναι. Άλλη δουλίτσα ήθελα πριν μόλις γύρισα.
0: Σοβαρά, σε είχε πάει? Όχι, ναι, καθόλου. Δηλαδή γύρισε σπίτι και αδιαφόρησες, λες πω χέστηκ, τι είναι αυτό?
1: Όχι, όχι. Μίλησα με την Άδεια, μίλησα με το μεγάλο μου, το γιο ήταν εξήπιος.
0: Όπω ρε, τι βία είναι αυτή, δηλαδή εσύ να θες να πας να κουφιστείς και να τι κάνεις, πώς πέρασες?
1: Γεια σας, σας αφήνω.
0: Α, δεν ήταν να πας να βγάλεις μυρωδιές ξένες από πάνω σου?
1: Από μέσα μου, όχι από πάνω.
0: Από μέσα, όλοι το καταλάβαμε, έχει χαλάσει και το προπελίνο στο βεσέ σας, είναι λίγο πρόβλημα, αλλά δεν πειράζει.
1: Παραθυράρα ρε φίλε, τι τροπελίνος.
0: Ανοίγεις το παράθυρο?
1: Αφού έχουμε, ναι, ναι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις,
1: αν
0: είναι από ταβέρνα, βάζε και το προπελίνο μαζί, δεν πειράζει. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλοι. Και αυτό το κάνετε συχνά, βγαίνετε αντροπαρέα, δηλαδή μαζεύεστε και καταλαβαίνουμε όλοι. Και αυτό το κάνετε συχνά, βγαίνετε αντροπαρέα, δηλαδή μαζεύεστε και

0: κάτι, το καταλαβαίνεις ότι είναι δόλιο τρίκ για να πεις εσύ όχι μωρό μου, θέλω να περάσουμε το χρόνο μας μαζί και τέτοια, για να μην είσαι μαλθήμ, θήμ, θήμ, γιατί αλλιώς είσαι μεγάλος μαλθήμ, θήμ, και όπως μάθαμε, βγαίνουν μετά και τα λένε με τις άλλες στη δουλειά.
1: Κάτι λέει, άκουσα εδώ ότι λένε πει και πώς και αλλιώς και
0: εσύ όταν
1: τα κόλπα, τα όλα. Ναι. Εμείς δεν μίλησαμε καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
0: Τίποτα, στο φαΐ.
1: Δεν μίλησαμε καθόλου για...
0: Για σεξ.
1: Για σεξ.
0: Έλα τώρα, ναι. Αντροπαρέα βγήκατε. Εντάξει, μην το παρακάνεις και εσύ.
1: Όχι, είπαμε, αλήθεια, αλήθεια. Ήτανε από την μπάλα ήταν.
0: Ποια οπότε μπάλα.
1: Μιλήσαμε για μπάλα.
0: Ναι,
1: χωρίς
0: σεξ.
1: Μπάλα, εμείς από την μπάλα.
0: Ενώ. Βγήκατε άντρες έξω. Είστε όλοι καλυμμένοι, είστε όλοι χορτάτοι. Πώς το κάνετε αυτό, μωρέ. Δηλαδή.
1: Δεν μίλησαμε καθόλου για σεξ, αλήθεια.
0: Ναι, εσείς μπορεί να μην μιλήσετε.
1: Ένα δυο έπιασα να μιλάνε χαμηλόφωνα και κάτι πρέπει να λέγανε.
0: Μήπως λέγανε μωρό μου να τελειώνουμε με το φαΐ να πάμε σπίτι να, να σε ξεκαλιάσω. Ναι, ξέρω.
1: Αλλά τίποτα, ήταν πολύ
0: εσείς,
1: normal.
0: Εσείς μπορεί να μην μιλήσατε, αλλά να ξέρεις σίγουρα στη δουλειά της Νάντιας.
1: Κάτι λένε.
0: Όχι κάτι λένε, πάνε οι άλλες οι ξενέρωτες ή εμένα δεν μεγαν θυμ, θυμ, θυμ. Και πετάγεται η Νάντια μέσα στη μέση, κορίτσια, εμένα γύρισε χθες, έκανε ένα μπάνιο μισή ώρα μέσα να πούμε, μετά μύριζε παράξενα ελατάκι και μετά με έβαλε κάτω, με ξεγκαγκάλιασε και τη ζηλοφθονούνε.
1: Εντάξει, να αφού είναι τυχερή.
0: Ναι.
1: Αφού είναι τυχερή, ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Εσύ αυτές οι αντοχές,
1: είναι...
0: πώς,
1: ναι,
0: το,
1: ναι.
0: Πώς το κάνεις ρε Θήριο, δηλαδή μια μέρα, όχι στον αέρα, αλλά να μου τα πεις τα μυστικά. Γιατί έχεις λαϊκή, έχεις συνεργεία, έχεις κάτι εκδρομές που, σου, που κερδίζεις να πούμε από το ήρθε μια γριά από την πόλη και έφερε το χάσι-χάσι. Τι αντοχές έχεις και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Εσύ ας πούμε πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι.
1: 14.
0: Άργησες λίγο αλλά τόσο όσο οπότε εντάξει. Τα παιδιά που είναι 6 χρόνια παντρεμένοι τώρα ο Γιώργος που μας έλεγε λίγο πιο πριν.
1: Ναι.
0: Τι θα τους ναι, ναι. συμβούλευες, δηλαδή έχεις κάποιο καλό δικηγόρο να προτείνουμε στον Γιώργο και τα λοιπά ή...
1: Όχι, έχω να πω ότι ο Γιώργος είναι σε πολύ καλό δρόμο.
0: Τι, θα χωρίσει, έχει γκόμενα.
1: Όχι, όχι, ρε. Είναι στο δρόμο το δικό μου, καλό, είναι βοηθητικός.
0: Α, βγαίνει και αυτός,
1: είναι...
0: Α, έχει αυτός γκόμενα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις, αν έχει γκόμενα.
1: Δεν μου έχει πει κάτι. Ναι, ναι, δεν μου έχει πει κάτι.
0: Ποιος άλλος λόγος υπάρχει να είναι βοηθητικός κάποιος στο γάμο του. Δηλαδή, βοηθητικός είναι ο ρόλος του άντρα στο γάμο. Δηλαδή, βοηθάμε για να κάνει αυτό το κομμάτι. Ποιο είναι ωραίο.
1: Εγώ θα σου πω πάντως, άκου, θα σου πω. Είδες που ρώτησε την ερώτηση στην Νάντια πριν, ποιο είναι το παράπονο των γυναικών
0: στους άντρες τους. Ναι, ναι, ναι. Εσένα τα λένε.
1: Υπάρχουν. Εγώ έχω τρεις γυναίκες στο γραφείο.
0: Μόνο στο γραφείο τρεις. Βάλε και καμιά 15.
1: Τρεις. Και δύο από το δίπλα γραφείο 5 και δύο απέναντι. 7.
0: Ναι,
1: παράπονο ας πούμε, που έχουν είναι κάποιος ότι δεν βοηθάνε οι άντρες. Γι' αυτό λέω ο Γιώργος είναι σε καλό δρόμο που είναι βοηθητικός στο γάμο του. Δεν βοηθάνε μέσα στο σπίτι.
0: Γιατί να βοηθήσουν μέσα στο σπίτι, δεν φτάνει να πούμε. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε στο σπίτι, να κρεμάσουν ας πούμε, να κάνουν γενική στο σπίτι
1: διάθεση,
0: τέτοια πράγματα.
1: Ξέρεις, όχι, όχι, όχι. Πρέπει να δείξεις διάθεση. Άμα δείξεις διάθεση,
0: ναι.
1: Όλα είναι καλά.
0: Α, δηλαδή...
1: Άμα δεν δείξει, αυτά είναι μυστικά τώρα, τα λέμε μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό δεν ακούγεται κανένας. Ναι,
1: ναι, ναι. Αν δείξεις τη διάθεση να βοηθήσεις, ναι. Όλα είναι καλά.
0: Δηλαδή,
1: αν δεις ανασχετήσεις με το παραμικρό,
0: ναι.
1: Τότε αρχίζει η γκρίνια.
0: Και άμα έρθει άλλη και σου πει θέλω να με βοηθήσεις να χάσω κιλά, σε αυτή την tricky question, τι κάνεις. Γιατί άμα πεις ναι, πάνε από τη θεωρείς χοντρή. Άμα πεις όχι, είσαι ελεηνός τρισάβριος φαλοκρατικό γουρούνι.
1: Ένα που χρειάζεται να χάσεις εσύ κιλά.
0: Σοβαρά.
1: Θα τη πεις.
0: Εγώ
1: πρέπει να δώσεις την καλυπνίνια. Αλλά θα βοηθήσεις όμως.
0: Πώς θα βοηθήσεις.
1: Θα βοηθήσεις. Θα σταματήσεις να τους και εσύ. Μου έρχεται εμένα αυτό. Κατάλαβες.
0: Και βγαίνεις έξω με την ταβέρνα με τους άλλους και δεν προλαβαίνετε να μιλήσετε ούτε για σεξ. Πέφτετε πάνω στο φαΐ. Καλώς. Μέχρι να έχεις.
1: Εν τω μεταξύ έφαγα. Έφαγα έξω στην ταβέρνα την Κυριακή και την Δευτέρα. Μιλάμε σαν σκάσο καμιά μέρα.
0: Έλα ρε, εσύ, σιγά τώρα, εσύ το κάνεις καύσεις.
1: Εντάξει, πόσο να κάψεις άμα φας ένα ολόκληρο γουρούνι.
0: Σοβαρά.
1: Αρνή.
0: Όχι ρε γάμο, τότε αυτοί οι άνθρωποι να πούμε μια πρόσληψη πήγαν να κάνουν, να πούμε έτσι μια δουλίτσα να βρουν. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, δεν πειράζει, δεν μας ενοχλεί. Να σου πω, στα 6 χρόνια εσύ έγκα μου βίου, με τώρα με τα 14 που ναι. βιώνεις, για να πούμε στον Γιώργο να ξέρει ποιες είναι οι διαφορές. Δηλαδή, τι να

0: περιμένει στα επόμενα 8.
1: Τίποτα, τα καλύτερα έρχονται.
0: Ναι, έρχονται. Αργά.
1: Έρχονται
0: από την Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Καβάλα σε χελώνα. Ναι, εντάξει, αλλά.
1: Όχι, ρε, αλήθεια.
0: Σοβαρά.
1: Αλήθεια. Εγώ θα, ναι, θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια είμαστε μια χαρά. Πολύ καλύτερα πληρολόγως από ό,τι ήμασταν πιο παλιά.
0: Σοβαρά, συναντιέστε. Την ξέρεις την Άντια με τη δει στον δρόμο.
1: Άμε.
0: Έχετε mutual.
1: Έχω φωτογραφίσει στο πορτοφόλι.
0: Α, ναι. Άμα
1: από
0: τύχει
1: παλιά.
0: Κάτι, ναι, από παλιά, όχι τις καινούργιες. Όχι αυτή την profile, γιατί, ναι, οκ. Okay.
1: Και αυτή είστε... η profile τι είπαμε, εγώ είμαι δίπλα της.
0: Αυτή η profile που ξέρεις είναι καταπληκτική. Είναι απίστευτη.
1: Αυτή η profile είναι έτσι, Νάντια, επειδή είναι ακουμπισμένη πάνω μου. Αλλά επειδή ήταν ωραία, βγάλαμε εμένα και έμεινε μόνο η κλίση.
0: Πολύ καλό έκανε. Και λογικά ή για παρκάρισμα θα ήταν ή για παραπάνω ταχύτητα. Ένα από τα δύο.
1: Έτσι.
0: Πάνω, ευχαριστώ που μοιράστηκε στην Σοφία επισήμως στον αέρα του Έγκα Μουβίου και αν επισήμως είσαι το τεμ. Είσαι ήρωας. Δεν ξέρω
1: τι. Ότι...
0: Μαθαίνω κάθε φορά κρατάω στις σημειώσεις.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και εντός αέρα και εκτός αέρα, ναι, ναι. Όποτε θέλεις. Ναι, ναι,
0: τα εκτός με νοιάζουν. Τα εκτός είναι καταπληκτικό. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
1: Άντε, bye, bye.
0: Τι, παιδιά, δεν. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις. Το έχω πάθει και στο κατούρι μου αυτό, μην νομίζετε. Να, και ο Ιωάννης που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα στους ακροατές. Μόλις τώρα συντονίστηκα και ακούω ότι ο Γιώργος κάπου δεν χωράει. Στον ηφικό του δεν χωράει. Αλλά του το κλείσε στα μούτρα και δεν κατάλαβα. Λέει τώρα τελείωσα από την πρωινή δουλειά και σου έχω νέα από τη συναυλία του Σαββάτου σε εκείνο το γήπεδο της Αθήνας που από ψηλά μοιάζει με στρίδι. Δεν ήθελα να το πω, αλλά από πριά δεν μοιάζει με στρίδι ακριβώς. Από ψηλά μοιάζει. Δυσαρεστημένοι ακόλουθοι, λέει, της Άννας ΟΑΚΑ καταγγέλουν ότι δεν είπε το everything I do. Γιατί όταν έπρεπε το είπε. Δηλαδή και για τότε που το είχαμε γράψει για το Eurovision ούτε τότε το είπε. Σοβαρά, και εσύ πας στη δουλειά και έχεις τέτοιους δυσαρεστημένους για το playlist. Κάτσε, γιατί με νοιάζει πάρα πολύ. Και πάλι σήμερα με έχετε αφήσει. Δεν είσαστε άνθρωποι να πούμε. Θέλουμε να πούμε μια δημοσιογραφική τέτοια επιτυχία της εκπομπής και δεν με αφήνετε. Τέλος πάντων, άντε, τώρα επειδή είναι Τρίτη και επειδή τελειώνει και η εκπομπή. Κοίτα εδώ κάτι ωραία άρθρα που έχω.
2: Έλα Αλέξανδρε.
0: Ξέχασες το όνομά μου. Δηλαδή...
2: Όχι, καταυτόχρονα άκουγα και το ραδιόφωνο, δηλαδή σε είχα... Stereo surround.
0: Οκ, Ιωάννης. How are you today, my friend Ιωάννης?
2: Yes, I'm fine. Yes, thank you for asking.
0: Ναι, yes. I don't give a shit, Ιωάννης. I was just being polite. Yes, yes.
2: Okay.
0: Yes.
2: Do you want to speak in our language because someone...
0: No.
2: Probably don't know
0: doesn't
2: read, English.
0: Doesn't understand English. No. Tells pardon. No,
2: yes,
0: no, Ioannis. We will only speak in English.
2: Ναι.
0: We are global. Okay. We have diethnic carriera.
2: So in English, can I say
0: yes.
2: Πώς μοιάζει το ΆΚΑ?
0: What? Yes, it's like πώς λέτε, like Μπουρτζόβλαχη, πρωινό πούσι.
2: Πούσι, μπράβο, αυτό το πούσι το πρωινό, ναι.
0: Τον πλάντς.
2: Ναι,
0: yes.
2: Ακριβώς.
0: Yes.
2: Έχουμε την ίδια φαντασία.
0: I don't understand you.
2: Ναι.
0: I do not understand you. You are speaking in Greek. Yes.
2: Try okay. Try to understand.
0: My friend Ioannis.
2: Yes.
0: Are you okay?
2: Why you want... Now I want to see something. Why?
0: Why? Αυτό τι είναι, φιλή Ινδιάνων που τρέφονται με ανανάδε. Ανανάουτι.
2: Γιατί θες να επικοινωνείς με τον Παναγιώτη εκτός εκπομπής και με μένα όχι?
0: Because he's a secret love to them. Yes.
2: Ναι, αλλά...
0: He knows the tricks.
2: Iconic, I am like to them.
0: Iconic or I am theme. Yes, they are both right for our situation. My friend Ioannis.
2: Yes.
0: Have you ever tried to come close to a girl speaking to her in English?
2: No.
0: No, don't try it. Yes, you were lucky until now.
2: No. I don't need this type of language.
0: Yes.
2: This human. I have my body language.
0: Yes, they're two separate things. You have your body and you have your language. That, okay, I understand you. How are you feeling today? Are you feeling horny? Are you feeling lucky? Punk?
2: No, lucky. Horny, no.
0: No, no horny?
2: No horny, because to feel horny, I need some girl. Yes.
0: When did that happen? When did that start? Up until yesterday, you were just horny, without any reason. Today you have decided that you need a reason to be horny.
2: Why yesterday I was horny? Because I told you that Skivo.
0: Yes, you bent over. Όχι ότι το ξέρω.
2: Bending.
0: But everything, okay.
2: Everything I am. Να, είδες αυτό που δεν είπε η Everything I do.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και τότε που το είπε, at the Eurovision Song Contest, δεν πήγε καλά.
2: Yes, at 2000, yes, because he has flu.
0: What?
2: Flu, ήταν άρρωστη, μιξιάρα.
0: What?
2: Ήτανε που είναι φλού, δεν είναι ρε παιδί μου το sick.
0: Ναι,
2: sick and destroy που λένε οι Metallica, ναι.
0: Oh shit. Sick and destroy, that was anyway.
2: Ναι,
0: ήτανε άρρωστη τότε. Και τι είχε?
2: Ήταν άρρωστη, δηλαδή έτσι κι αλλιώς ήταν κλαούνα το τραγούδι για μυξοκλάματα. Ήτανε και αυτή άρρωστη, τέριαζε. Και έδωσε τον καλύτερό της αυτό και το είπε. Everything I do, δηλαδή το καταλάβεις, everything I do.
0: Ναι.
2: Ό,τι και αν κάνω, το καταφέρνω ακόμα και αν είμαι άρρωστη.
0: Εσύ, Ιωάννη, προσωπικά, είναι μια προσωπική ιστορία αυτό.
2: Είπα άρρωστη. Μιλάμε για την κοπέλα εκείνη που, μεγαλοκοπέλα που τραγούδησε στο γήπεδο που μοιάζει με Στρίδη.
0: Για να σκεφτώ, μεγαλοκοπέλα στο Στρίδη. Τη Μαντόνα λες που είχε έρθει πριν από 15 χρόνια. Ρε, εσύ, είδα χθες η Μαντόνα πήρε ένα Emmy, ένα MTV Award, δεν θυμάμαι.
2: Ναι.
0: Αυτή έχει κάνει μια πλαστική στον ποπό. Έχει βάλει ποπό. 100 χρονών γυναίκα, να πούμε. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι καλοφτιαγμένο. Είναι λες και έχει κάνει shoplifting από μανάβικο. Λες και κουβαλάει γερμάδες.
2: Α, okay, είναι από τη μια μεριά πιο φουσκωτός και από την άλλη λιγότερο.
0: Όχι, είναι παράξενη σαράφη από το IKEA. Είναι ένα τέτοιο πράγμα πίσω. Σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Ρε εσύ, δεν είναι normal, δηλαδή το βλέπεις οπτικά και κάτι δεν σου ταιριάζει.
2: Ναι, σίγουρα. Όπως και όταν πας να τα φτιάξεις τα έπιπλα του IKEA, βλέπεις τα χαρτιά και κάτι δεν σου ταιριάζει.
0: Εγώ μια χαρά τα φτιάχνω. Έχει τύχει να πάρω 2 ντουλάπες και έχω φτιάξει 4 καταπληκτικά κομμωδίνα. Για δεν κοιτάω τις οδηγίες. Ο άντρας ο σωστός δεν κοιτάει ποτέ τις οδηγίες. Έχεις διαβάσει ποτέ τις οδηγίες στα προφυλακτικά?
2: Περίμενε, να γυρίσουμε με τη Μαντόνα. Δεν μου άρεσε ποτέ η Μαντόνα έτσι κι αλλιώς. Και σαν γυναίκα και σαν τραγουδίστρια. Εντάξει, δεν καίγομαι.
0: Ναι. Ποιος έρωσε τώρα όμως? Πετάς δικά σου.
2: Θέλω να. Όχι, μα μου λες για τη Μαντόνα. Δεν με ενδιαφέρει αν η Μαντόνα στα.
0: Τη Μαντόνα σου είπα.
2: Ναι, γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει. Οπότε όπως και αν είναι.
0: Γιατί δεν σε ενδιαφέρει? Αυτό έχει ιστορικό, να πούμε, έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 100 χρονών κολφιν και δεν σε ενδιαφέρει.
2: Έχουμε εμείς δικιά μας ιστορική καλλιτέχνη. Είναι Σαμπουτζάκι.
0: Η Ζωζό είναι. Αυτή είναι καλλιτέχνης.
2: Ναι.
0: Και υπήρξε και καλλιτέχνης.
2: Ναι.
0: Είναι άλλη ιστορία. Ναι, ναι.
2: Ναι. Εντάξει, και καταλαβαίνω.
0: Και τη συμπαθώ και ιδιαίτερα.
2: Ωραία. Α, εντάξει, αφού
0: και είναι και, όλα, είναι και ωραία στη ζωή της έχει υπάρξει. Ήταν καλή.
2: Εντάξει. Ναι.
0: Ωραία. Okay. Λοιπόν, τι άλλα νέα, τι κάνεις?
2: Παμά. Τίποτα, εδώ σου είπα, τελείωσε την προνομή μου τη δουλειά. Στις 2 θα πάω στην άλλη τη δουλειά, σχολάω στις 10. Αυτά.
0: Τι ωραία. Τα παιδιά, σπίτι, σχολείο, τι κάνουν, καλά?
2: Παιδιά δεν έχω, σύζυγο δεν έχω, όπως είπαν οι προλαλήσαντες.
0: Κάποια γλίτωσε, ναι. Ρε εσύ, τώρα αυτοί είναι όντως χαρούμενοι. Τώρα θέλω να, εσύ που είσαι ειλικρινής, να πούμε.
2: Θα σου πω, ειλικρινέστατα, θα σου πω. Είδες, σε διακόπτω και δεν σε αφήνω να ολοκληρώσεις.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
2: Εγώ τους χαίρομαι. Αυτούς τους 4 εγώ τους χαίρομαι.
0: Χαιρέ, κακός άνθρωπος είσαι. Το βλέπεις από την κατάστασή τους και χαίρεσαι. Είσαι συγχαμένος, είσαι στριμμένος. Ναι, ναι.
2: Φαίνονται. Τους βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει, το βράδυ γίνεται δουλίτσα.
0: Ποιος ρε, ο
2: Γιώργος. Δεν χρειάζεται να μιλήσουν. Ο Γιώργος, η Ματίνα,
0: αυτός
2: ο Παναγιώτης.
0: Αυτός πάει και ντύνεται στην επέτειό τους, ντύνεται νηφούλα. Είσαι με τα καλά σου.
2: Ένα είδες που εγώ δεν άκουσα πιο πριν, πάνω στο κλείσιμο έλεγε εγώ δεν χωράω. Δεν χωράω,
0: ναι, στο νηφικό δεν χωράει. Κάνουν επέτειο γάμου και πάει και ντύνεται με τον νηφικό. Πήρανε πίτσες και είδανε RPG στο YouTube. Ναι. Αυτό ήταν η διασκέδαση. Δεν το βλέπετε, εγώ έχω καταστεναχωρηθεί από εκείνη την ώρα.
2: Α, έχουν δηλαδή, είχαν επέτειο.
0: Ναι.
2: Σερεμόνι, είχαν σερεμόνι.
0: Ναι, ναι. Σερεμόνι είναι αυτό που είναι ο παπάς από πάνω και σε κλαίει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, ναι. Στους παντρεμένους το ίδιο είναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Α, και κάνανε τέτοιο ρε, role playing κάνανε. Έλα ρε Αλέξανδρε.
0: Τι role playing να πούμε, να είναι παρθένα άσπηλη ο Γιώργος.
2: Θα σου πω,
0: και
2: θα σου πω.
0: Να
2: σου πω,
0: επειδή, ρίξει
2: επειδή τα παιδιά ταρό. Τα ξέρω, ναι. Επειδή τα παιδιά τα ξέρω και κατάλαβα μάλλον τι σκέφτηκαν.
0: Ναι.
2: Πώς κάνουν οι Αμερικάνοι την ανανέωση των όρκων.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, εχθές μάλλον,
0: ναι,
2: θα σκέφτηκα να κάνω αυτό το role playing και θα του είπε, ξέρω εγώ, η Ματίνα, αγάπη μου, θες εσύ να ντυθείς νύφη, εγώ γαμπρός και να κάνουμε ότι είμαστε στο Τέξας.
0: Και, εγώ
2: και
0: το
2: πάμε σε ένα παρεκκλήσι,
0: ναι,
2: και να ανανεώσουμε τους όρκους μας.
0: Το
2: και
0: μετά με τρομάζει. Η, ναι, Ματίνα γαμπρός, ο Γιώργος νύφη.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το καταλαβαίνεις μετά να πούμε ο Γιώργος να ντρέπεται μία από
2: εκεί. Ο Παναγιώτης με την Άντια τα παραντιφάκια.
0: Όχι, ο Πάνος είχε είναι άλλο πράγμα. Γιατί άμα έρθει ο Παναγιώτης πρέπει να έρθει η Νάντια, πρέπει να έρθουν οι λαϊκατζίδες, πρέπει να έρθουν κάτι η συνεργεία αυτοκινήτων.
2: Η συνεργεία τζίδες, ναι, σωστά.
0: Γίνεται έτσι
2: και θα έχει κόσμο, θα έχει κέτερινγκ μετά.
0: Κοίτα, πρέπει να είναι πάνω από 8 γιατί εκεί είναι η σχέση. Μέχρι 8 είναι σχέση.
2: Ωραία.
0: Και μετά είναι...
2: Άρα λοιπόν για να το κλείσουμε, ναι, για να το κλείσουμε, επειδή πρέπει να κλείσει και εσύ να κάνει αποφώνηση.
0: Ναι, κλείστο.
2: Ναι. Θα κάνει εσύ τον DJ με αυτά τα λίγα που σου είχε μάθει ο Ντίμης. Εσύ λοιπόν
0: ποια,
2: στο.
0: Ποια λίγα, ρε. Ποια λίγα. Εγώ τα έχω μάθει όλα τον Ντίμη.
2: Ρε, είπες, ρε.
0: Ναι.
2: Θα στο κλείσω στα μούτρα, έτσι.
0: Ναι, ρε, σηκάντο γιατί έχει πάει και 59.
2: Έλα, λεμούτ.
0: Φιλιά πολλά, ναι, ναι. Άκου μου έχει μάθει λίγα, μου έχει μάθει εμένα ο Ντίμης. Να μετράω τον beat στο ένα τραγούδι, να μετράω τον beat στο άλλο τραγούδι. Να κοιτάω κυματομορφές, να διάφορα τέτοια πράγματα και τελικά του έλεγα εντάξει, γράψε μου ένα έτοιμο να πούμε και δεν κάθομαι εγώ και ταλαιπωρούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο ρε γαμώτο. Ωραία ίντουνα σήμερα, θα το ξανακάνουμε αυτό αύριο καθώς έχουμε κι άλλο τηγανιτό φραπουτσίνο. Thank you very much for your presence here today in our radio show και θυμηθείτε. Αν τύχει σήμερα και την δείτε εκεί, στο λιβάδι της ζωής σας, να σας κοιτάει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα και να σας πει ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς μπα.
3: Λοιπόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil.
5: '70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
6: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
7: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
8: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δράκοντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: Καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά τους 98 και 1 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τρίτης. Αφού τελικά δεν έχουμε καταφέρει να διαγράψουμε τις Δευτέρες από τη ζωή μας, μπορούμε να τις αποφεύγουμε. Τεχνιοτρόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

η D-Train. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Τετάρτη να ξέρετε ότι η μέγιστη θα είναι όσο έχουμε τώρα, δηλαδή 20, και θα έχουμε πτώση 3 βαθμών και με σοβαρή πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και μετά. Αυτά για να μην λέτε ότι δεν σας τα είπα, οκ. Okay. Διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστότοπό μας free981.fm. Κάτω εκεί δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Ναι! Classic Hits Radio. Free 98.1.

στο Reckless. Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Ποτάμι, μόνο την κάθοδο συνιστούμε, η άνοδος έχει σοβαρά προβλήματα. Παραλιακά θα πάτε και θα έρθετε αρκετά άνετα, εκτός από κάποια μεμονωμένα σημεία. Λεωφόρος Αθηνών σε εξαιρετική κατάσταση. Πετρουράλι τα ίδια. Άνοδος Μεσογείων σχεδόν καλή. Προτιμήστε την, εν πάση περιπτώσει. Λεωφόρος Ηρακλείου και αυτή κατά διαστήματα είναι εξαιρετική. Βεϊκού, το ρεύμα προς Μαρούσι θα σας εντυπωσιάσει. Οι υπόλοιποι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται αρκετή υπομονή και το κυριότερο, πολύ καλή μουσική. Καλωσορίζω τον Μάνο, τον Νικόλα, τον Γιώργο και τη Ρένα, αυτή είναι η Ντάντουτα. Αυτό είναι το Touch My Heart. Τι ακούμε? Here.

0: Αμερική θα πάμε τώρα για την ακρίβεια, Σαν Φρανσίσκο. Εκεί περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια παραλία της περιοχής για να ουρλιάξουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό, διώχνοντας έτσι την ένταση και την πίεση της ημέρας. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Πλαχνική κραυγή στη θάλασσα» και διοργανώθηκε από μια ντόπια κάτοικο. Ένιωθα, λέει, ότι χρειαζόμουν να ουρλιάξω πολύ δυνατά, εγώ να δεις. Και σκέφτηκα πως αυτό θα είχε περισσότερη πλάκα αν το έκανα μαζί με άλλα άτομα. Είχε μάλιστα τυπώσει και φυλάδια και απαριθμούσε βεβαίως κάποιους λόγους για να ουρλιάξει κανείς, ακριβά ενίκεια, εκτός ελέγχου ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ακαθόριστη οργή, για σας λέει, για μας έτσι, και απλά και μόνο επειδή το ουρλιαχτό κάνει καλό. Εν πάση περιπτώσει, η νικήτρια εκεί, να ξέρετε, ότι αναδείχθηκε η Ολίβια Γκουγκλιεμότο, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση, βγάζοντας μια κραυγή που μετρήθηκε στα 122 δισιμπέλ, δηλαδή λίγο πιο κάτω από το παγκόσμιο ρεκόρ των 129 δισιμπέλ.
1: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
0: Εμπιστευτικό είναι αυτό. Καλησπέρα, Νάσο.

0: Εσείς οι πιο μεγάλης ηλικίας, να θυμάστε ότι καταλαβαίνετε ότι μεγαλώσατε όταν τα Σαββατοκύριακα είναι πια για ξεκούραση και όχι για διασκέδαση.
1: Σωστό, σωστό.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

35 μετά τις 6, Stan Ridgway, 1986, εμπιστευτικό είναι για τον φίλο μου τον Γιώργο. Κίνα θα σας πάω τώρα, να μια συνείδηστη επιχείρηση που μπορεί να βρει και στην Ελλάδα, ξέρετε. Ο άλλος έφτιαξε στην τούτοξη σήματος για να σας ξύνει, ξέρετε. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, γιατί σας βλέπω έτοιμοι είστε. Στην πλάτη. Με ειδικά πλαστικά νύχια, να ξέρετε. Και μάλιστα πάει πολύ καλά, λέει. 13.000 ευρώ το μήνα έχει δύο καταστήματα. Περίπου τόσο κάνουν. Κερδοφόρο είναι. Και επαγγελματικό ξύσιμο. Ξεκίνησε το Μάιο. Έχει κάνει διαπόσβεση ο τύπος. Ορίστε, παιδιά. Να ξύνει τον άλλον. Πλαστικά νύχια. Απλά πράγματα, ούτε να στοκάρεις εμπορεύματα, ούτε τίποτα.

Οκ, okay, για πάμε τώρα Ρόδο. Εκεί λοιπόν θα με μία από μία κάμερα ασφαλείας πιάστηκε ένας ληστής που προσπάθησε και μπήκε μάλιστα σε ένα κατάστημα. Αρκετοί από εσάς μπορεί βεβαίως να έχετε δει το βιντεάκι, κυκλοφορεί παντού. Πλησιάζει λοιπόν ο τύπος το κατάστημα, προσπαθεί να παραβιάσει τζαμαρία, σπρώχνει με δύναμη, τελικά τη πάει, γυαλιά πέφτουν πάνω του, δεν εγκαταλειπεί την προσπάθεια, μπαίνει μέσα, πάει στην ταμιακή, εκεί διαπιστώνει ότι είναι ξεκλείδωτη, είχε μέσα χρήματα. Στον ένα χέρι ξέχασα να σας πω ότι κρατούσε και ένα σάντουιτς, το οποίο δεν το αποχωριζόταν με τίποτα. Δηλαδή στο ένα χέρι κρατούσε το σάντουιτς και με το άλλο έπαιρνε την ταμιακή, ρε παιδί μου. Πήρε και χρήματα και κέρματα, πώς να πω, και χαρτονομίσματα. Κάποια στιγμή λοιπόν φεύγει για να πάει να κάνει τσιγάρο έξω, έχει μαζί του μόνο τα κέρματα, τα χαρτονομίσματα έμειναν μέσα στην ταμιακή. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά από λίγο αντιλαμβάνεται το λάθος του, ξαναεπιστρέφει μέσα, παίρνει και τα χαρτονομίσματα, τα μετράει, μήπως του τα πήρε στο μεταξύ κανένας, ρε παιδί μου, κανένας ληστής ένα πράγμα. Λοιπόν, τελικά το σάντουιτς, το οποίο το είχε όλη την ώρα στο χέρι του, τελικά το ξέχασε. Και τελικά κατάφερε και έφυγε. Δεν ξέρω τώρα αν κατάφεραν βεβαίως να το πιάσουν, γιατί ήταν και διάνοια.

Street. Έλα, πείτε μόνοι σας τη χρονιά, την ξέρετε. Αυτή ακριβώς. Θα μείνουμε ακριβώς την ίδια χρονιά, αφού πρώτα σας θυμίσω ότι διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστότοπό μας free981.fm. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Θέλω να μείνουμε ακριβώς την ίδια χρονιά, γιατί τότε ακούστηκε ένας ύμνος πραγματικά της δεκαετίας 80. Remember. Music. Remember.

1984 η Alphaville. Αυτό είναι το Big in Japan. Τραγούδι βεβαίως που παίζεται και ακούγεται σε κάθε 80's event το οποίο σέβεται τον εαυτό του. 1981.fm, ο διαδικτυακός μας τόπος. Αυτό είναι το Back to the Future της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει.

Μάλιστα. Τρίτο τραγούδι από το 1984. Δεν βάζω άλλο. Σας δίνω το λόγο μου. Duran Duran, Wild Boys. Αιθιοπία θα πάμε τώρα. Εκεί να ξέρετε, στη χώρα έχουν επιβληθεί αυστηροί περιορισμοί στην εισαγωγή γυαλιών και αλλιών και αλλιών και άλλα. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, απαγορεύοντας πλήρως τα μοντέλα υψηλής μεγένθησης. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η κατοχή και η μεταφορά ορισμένων τύπων απαιτεί πλέον ειδικές κυβερνήσεις.

κατηγορίες εγκρίσεις, παρακαλώ. Ενώ για κάποιες άλλες κατηγορίες μάλιστα ισχύει η καθολική απαγόρευση. Δηλαδή κάποια κιάλια εκεί στην Αιθιοπία χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου και είσοδος στη χώρα επιτρέπεται μόνο κυβερνητική, κατόπιν κυβερνητικής έγκρισης. Δεν ξέρω τώρα, μήπως κάποιος εκεί στην Αιθιοπία να τους πει ότι υπάρχουν και δορυφόροι και ότι τα κιάλια πλέον είναι για να βλέπεις το Κατερινάκι από απέναντι. Put the coat down slowly.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές

Λίγο μετά τις 7, ζωντανά στον Free 91. Back to the future αυτή τη Τρίτη. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 1935, 29 Σεπτεμβρίου, έρχεται στη ζωή ο Τζέρι Λι Λιούις. Γεννήθηκε στη Λουιζιάννα. Άρχισε να μαθαίνει μουσική από πολύ μικρός και οι γονείς του, με σκοπό να το αγοράσουν το πρώτο του πιάνο, έβαλαν υποθήκη το σπίτι τους. Το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδίου Great Balls of Fire που ακούμε τώρα τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Hall of Fame που δίνεται σε ηχογραφήματα που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ζωής και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής.

0: fine. So kind. Got to tell this world that you might that you might hear that I quit on my thumb. Real nervous about it, show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Πάρα πολύ καλά τώρα, 29 Σεπτεμβρίου 1979. Σαν σήμερα οι πωλήσεις με το single Message in a Bottle φτάνουν στο νούμερο 1 στα βρετανικά single charts. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει νούμερο 1 επίσης στην Ιρλανδία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει μάλλον την απογοητευτική θέση νούμερο 74. Παρ' όλα αυτά το περιοδικό Rolling Stone το κατατάσσει στη θέση νούμερο 65 στη λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια με κιθάρα.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα και πάμε στις 29 Σεπτεμβρίου 1974. Σαν σήμερα η Bad Company με το άλμπουμ Bad Company φτάνουν στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard 200. Έφτασε επίσης νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άλμπουμ συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσεις πριν πεθάνεις.

1984, μένουμε όμως σταθερά στις 29 Σεπτεμβρίου και πάμε στο 1985, γιατί σαν σήμερα ο Billy Idol με το άλμπουμ Rebel Yell ξαναμπαίνει στα βρετανικά άλμπουμ charts απευθείας στο νούμερο 86. Να σας πω ότι είχε πάρα πολλά καλά singles στο συγκεκριμένο άλμπουμ: Eyes Without a Face, Flesh for Fantasy, βεβαίως το Rebel Yell που ακούμε. Έφτασε επίσης στο νούμερο 6 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μένουμε στις 29 Σεπτεμβρίου. Απλά αυτή τη φορά θα πάμε σχετικά πρόσφατα. Για την ακρίβεια, πριν από 4 χρόνια, στο 2022. Γιατί σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 59 ετών ο Αμερικανός ράπερ Coolio. Να σας πω ότι ξεκίνησε να φτιάχνει μουσική τη δεκαετία του 80, αλλά έγραψε ιστορία το 1995 με το single Gaza's Paradise. Το τραγούδι αυτό ακούγεται στην ταινία Dangerous Minds με την πρωταγωνίστρια τη Michelle Pfeiffer και ο μουσικός έλαβε βραβείο Grammy.

Θα σας πάω τώρα ακριβώς 40 χρόνια πίσω, γιατί 29 Σεπτεμβρίου 1986 Madonna κυκλοφορεί σαν single το True Blue. Να σας πω ότι ήταν μια άμεση επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των τσάρτ σε 28 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και βεβαίως της Αμερικής. Έμεινε για 34 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του ευρωπαϊκού charts, στο European Top 100 Albums, περισσότερο από κάθε άλλο άλμπουμ στην ιστορία. Ήταν το πιο εμπορικό άλμπουμ του 1986 παγκοσμίως και το πιο επιτυχημένο της δεκαετίας του 80 από γυναίκα καλλιτέχνη. Γιατί αν πάμε για άντρα θα κοιτάξουμε στον Michael Jackson. Παίζει για την Ελένη.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα καλωσορίσω τον φίλο μου τον Μιχάλη. Καλωσορίσω τη φίλη μου την Νάντια. Πάμε λοιπόν στις 29 Σεπτεμβρίου 1984. Εκεί συναντάμε τον John Way με το single Missing You, το οποίο σαν σήμερα κάνει ντεμπούτο στα βρετανικά single charts, απευθείας στη θέση νούμερο 70. Να σας πω ότι έφτασε νούμερο 9 τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και με εκείνη τη χρονιά κέρδισε και βραβείο Grammy ως καλύτερο τραγούδι, pop τραγούδι,

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Στα 36 λεπτά μετά τις 7 βρισκόμαστε ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Σωτήρη στα Γιάννενα. Καλωσορίζω την φίλη μου την Μαρία στον Πειραιά. Τον συνονόματό μου τον Πάνο. Τον Φίλιππο, τον Γιάννη. Έχω κι άλλη Μαρία εδώ, καλησπέρα. Την Σοφία. Σας θυμίζω free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Αυτή ήταν η λατρεμένη μου Cure με το Love Song από τη δεκαετία 90. Θα μείνουμε ακριβώς τώρα στα χαρακόμματα μεταξύ δεκαετιών 80 και 90. Ακριβώς το 1990.

Σε κάτι παραπάνω από 20 λεπτά θα έρθει στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στον Αλέξανδρο Πέτρακα για μία ώρα και αυτός με τη σειρά του στις 11 στο Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Μέχρι τα μεσάνυχτα.

Μάλιστα, το Tonight του 2006. Καλωσορίζω τη φίλη μου Σόφη. Καλωσορίζω τον Νικόλα, τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Χρήστο, τη Μαρία. Έχω και άλλο Κώστα εδώ. Κατερίνα, καλησπέρα. Depeche Mode. 1983 σας θυμίζω.

σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο. Σας θυμίζω σε λιγάκι έρχεται στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου. Θα μας πάει μέχρι τις 10. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 80s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: κυρίες και κύριοι, χαμηλώσουμε τα φώτα της καμπίνας για την απόγεια σε περίπτωση. Και επειδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κώδικα στο σχολείο, μην δυσυνδρομούν από Google Deep, κάποιοι λένε στο εξωτερικό. Και μην δυσυνδρομούν από individual, reading live show the name.
1: Have a crew, please get you to the floor, take off.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio από τώρα και μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μία ακριβώς. Στην παρέα σας θα είναι ο Κατσαρόπουλος Σταμάτης με την εκπομπή Night Flight. Ακόμα ταξίδι στον κόσμο της ροκ μουσικής σκηνής. Ξεκίνησε με απότερο σκοπό να σας ταξιδέψει σε μονοπάτια που μόνο μέσω της εκπομπής Night Flight αλλά και του Athens Free Radio πραγματοποιείται.

τρόπους επικοινωνίας με το στούντιο του Athens Free Radio. Είμαι σίγουρος ότι όλοι τους ξέρετε. Εσείς βέβαια που δεν τους γνωρίζετε, πάτε στο www.free981.fm και από εκεί δεν χρειάζονται πολλά, τα βρίσκετε όλα.

Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι για σήμερα, σε αρκετά δυνατούς τόνους. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Αυτή η φίλη μου είναι η Deep Purple. Στο τραγούδι Ένια. Ένα πραγματικά αδικημένο, σκοτεινό και αρκετά ατμοσφαιρικό, θα μπορούσε να πει κανείς, τραγούδι των Deep Purple από το άλμπουμ The Battle Rains On του 1993.

τραγούδι Stargazer. Φυσικά στα φωνητικά είναι ο Ρόνι James Dio και στην κιθάρα ο Ρίτσι Blackmore. Ένα τραγούδι του οποίου οι στίχοι μιλάνε για ένα μάγο, έναν τυφλό μάγο ο οποίος προσπαθεί να χτίσει ένα πύργο για να φτάσει στα αστέρια. Άλλοι χτίζουν πύργους για να φτάσουν τα αστέρια και άλλοι απλά ακούνε την εκπομπή Night Flight για να δούνε αστεράκια από τη μουσική. Αυτή είναι η Black Sabbath, σε ένα τραγούδι που δεν ακούμε πάρα πολύ συχνά, σχεδόν καθόλου. Αυτό είναι το Valhalla.

Αυτή η φίλη μου είναι η Black Sabbath, όπως είπαμε, σε ένα τραγούδι που συναντάει τη σκανδιναβική μυθολογία. Το τραγούδι λέγεται Valhalla. Συνεχίζουμε με μία από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου μπάντες. Αυτή είναι η Uriah Heep. Στο τραγούδι July Morning.

θα έλεγε κανείς πως είναι το απόλυτο τραγούδι. Το απόλυτο τραγούδι της αυγής και του ταξιδιού. Αυτή λοιπόν είναι η Uriah Heep στο July Morning. Ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε το 1971, διαρκεί περίπου πάνω από 10 λεπτά. Και βέβαια χτίζει μια ανεπανάληπτη ψυχεδελική progressive hard rock ατμόσφαιρα.

και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Αυτή είναι η Iron Maiden στο Fly of Icarus. Πρόκειται για το πρώτο σίγγλ από το θρυλικό άλμπουμ Peace of Mind του 1983. Μια έτσι πιο μελωδική mid-tempo προσέγγιση από τους Maiden, αφιερωμένη βέβαια στην αρχαία ελληνική τραγωδία του Ίκαρου.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Αυτή, φίλη μου, είναι η Judas Priest στο Turbo Lover. Ένα τραγούδι που αποδεικνύει καθαρά ότι η heavy metal glam εκείνης της εποχής δεν φοβάται καθόλου να πειραματιστεί.

Wasp στο τραγούδι Wild Child. Μας έρχεται από το δίσκο The Last Command του 1985. Ένα από τα πιο εμβληματικά hard rock riff του Blackie Lawless. Ένα riff που συνδυάζει την αλητεία με την απρόσμενη επική μελωδικότητα. Συνεχίζουμε με Pretty Maids. Και εννοείται ότι δεν θα ακούσουμε το Darling, Please Don't Leave Me. Αυτό είναι το We Came to Rock. Για απολαύστε το.

Αυτά είναι μερικά από τα τραγούδια που, όπως σας λέω, δεν μεταδίδονται σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, παρά μόνο εδώ στη συχνότητα του Athens Free Radio 98,1. Αυτή είναι η Danny Pretty Maids στο We Came to Rock. Συνεχίζουμε με Saxon, Princess of the Night.

Athena Saxon στο Princess of the Night. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στις τεράστιες ατομομηχανές που κάνουν ταξίδια όλη τη νύχτα. Ερχόμαστε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τους Scorpions. Αυτό είναι το Blackout.

0: μακρινό λοιπόν 1982 και ένα άλμπουμ σταθμό θα μπορούσε να πει κανείς των Scorpions. Ακούσαμε το τραγούδι Blackout. Αξίζει να πούμε ότι στις ηχογραφίες του συγκεκριμένου άλμπουμ ο frontman των Scorpions, Klaus Main, έχασε τη φωνή του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του συγκεκριμένου άλμπουμ, αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για να επανέλθει.
1: Athens Free Radio. Στους 98,1.

αυτός είναι ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος Bob Seger. Σε ένα διαμάντι που μας έχει δώσει το Turn the Page. Θα έλεγε κανείς ότι είναι η επιτομή της μοναξιάς του μουσικού στο δρόμο. Λίγο το σαξόφωνο, λίγο η βραχνιασμένη φωνή του.

την λεγόμενη Midnight Oil στο τραγούδι Beds Are Burning. Φυσικά πρόκειται για την τεράστια εκτέλεση. Αυστραλιανή ροκ με, ένα τεράστιο κοινωνικό μήνυμα. Το συγκεκριμένο τραγούδι μας έρχεται από το άλμπουμ Diesel and Dust. Και βέβαια δίνει μια τελείως ξεχωριστή και διαφορετική ραδιοφωνική πινελιά στην απόψινή μας εκπομπή Night Flight.

Το μακρινό λοιπόν 1987 ακούσαμε το Everything is coming up in roses. Πρόκειται για μια σκοτεινή κομψή 80's synth ατμόσφαιρα που σε τραβάει βαθιά μέσα στη νύχτα. Και επειδή μας αρέσει λίγο η ψυχεδέλεια, θα το τραβήξουμε λίγο παραπάνω. Αυτή είναι η Echo and the Bunnymen στο Killing Moon. Ακούτε την εκπομπή Night Flight με το Σταμάτη Κατσαρόπουλο.

επανάληπτος Iggy Pop στο τραγούδι The Passenger. Και αφού λοιπόν έχουμε τελειώσει με την ψυχεδέλεια,

πάμε σε ένα all time classic album. Έναν δίσκο ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία και αυτός είναι... πολύ καλά καταλάβατε.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Και από την ψυχεδέλεια περάσαμε σε Pink Floyd, White Snake Is This Love, και συνεχίζουμε με Metallica στο Nothing Else Matters.

Nothing Else Matters. Metallica και James Hetfield. Ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο ίδιος και πραγματικά δεν είχε σκοπό να το κυκλοφορήσει. Βέβαια το κυκλοφόριζε και οι τυχεροί είμαστε εμείς σε όλο αυτό.

ακούτε φίλοι μου είναι η Bad Company στο Feel Like Making Love. Κάπου σε αυτό το σημείο η εκπομπή Night Flight φτάνει στο τέλος της. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Athens Free Radio ήταν ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που μου κρατήσατε παρέα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον για την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε Athens Free Radio, αλλά και να ροκάρετε. Το ροκ δεν είναι μουσική. Το ροκ, όπως συνηθίζω να σας λέω, είναι τρόπος ζωής.

Για να κλείσουμε το απόψινο Night Flight, έχω επιλέξει το The End των Doors. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο